0: Ο φλαουτίστας Γιάν Ντε Βίν και το σύνολο 415 ερμήνευσαν τη δεύτερη ορχιστρική σουίτα σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1067 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στην έναρξη του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο, ο εσθονός συνθέτης Έρκης Βεντούρ μας υποδέχεται με το Άντιτους, μια σύντομη αλλά εκρηκτική μουσική είσοδο, γεμάτη ενέργεια και δραματική ένταση, που μοιάζει να ανοίγει έναν ηχητικό διάδρομο προς το άγνωστο. Το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σημαντικού εσθονού συνθέτη και δασκάλου του, Λέπο Σούμερα. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2000 στο Mainz από τη γερμανική κρατική φιλαρμονική της Ρινανίας Pfalz και ηχογραφήθηκε λίγο αργότερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Birmingham για την ECM. Το Άντιτους ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Μουσική που ουρλιάζει, λάμπει και αναστενάζει με χρώματα που σχεδόν μπορείς να τα αγγίξεις. Αυτό ήταν το Άντιτους του Εσθονού συνθέτη Έρικης Βεντούρ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, φίλου του συνθέτη που υπήρξε μέλος ροκ συγκροτήματος στην Εσθονία μαζί του. Ο νοτιοκορεάτης πιανίστας Γιουν Τσαν Λιμ ερμηνεύει στη συνέχεια το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, το επωνομαζόμενο Αυτοκρατορικό, όνομα που πάντως ο ίδιος ο Μπετόβεν δεν θα ήθελε ποτέ να του δώσει. Παραμένει ασαφές πότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το έργο, αλλά μία ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ερμηνεύτηκε ιδιωτικά στη Βιέννη στις 13 Ιανουαρίου του 1811 μέσω Λίστ τον αρχιδούκα Ροδόλφο, ο οποίος ενδέχεται να το είχε παραγγείλει κιόλας. Ο Ροδόλφος είχε γίνει κύριος υποστηρικτής του Μπετόβεν και μοναδικός μαθητής του στη σύνθεση από το 1809, περίπου την εποχή που γράφτηκε το κοντσέρτο, και σε αυτόν αφιερώθηκε η πρώτη έκδοση του έργου. Απόψε είναι ο Γιουν Τσαν Λιμ που ερμηνεύει το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και μαζί του είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το 5ο κοντσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven που ερμήνευσε ο πιανίστας Yun Chan Lim στο ντεμπούτο του στα Proms του 2024 μαζί με τη συμφωνική του BBC που διεύθυνε ο Πάβο Γιάρβη. Ένας στο εκατομμύριο, έτσι είχε χαρακτηρίσει η Dallas Morning News τον Yun Chan Lim, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2022 σε ηλικία μόλις 18 χρόνων, όταν κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Van Cliburn. Και τώρα θα τον ακούσουμε και σε κάτι ακόμη.

Αυτό ήταν το Σιτσιλιάνο από τη σονάτα για φλάουτο σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 1031 του Johann Sebastian Bach, στην μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Wilhelm Kempf και ερμήνευσε ο πιανίστας Yun-Chan Lim. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μεγαλύτερη αντίθεση από εκείνη ανάμεσα στην μεγαλοπρεπή μουσική των συμφωνιών του Άντων Μπρούκνερ και στην απλή, σχεδόν αφελή προσωπικότητα του συνθέτη τους. Ο Μπρούκνερ, ταπεινός, θρησκευόμενος και με καταγωγή από την Αυστριακή επαρχία, υπήρξε λαμπρός οργανίστας και δημιουργός βαθιάς έμπνευσης, αλλά ποτέ δεν ένιωθε άνετα στους κύκλους της αστικής διανόησης. Ο Άντων Μπρούκνερ, αν και ακατάλληλος ως δημόσια φιγούρα, αναδείχθηκε στον συμφωνιστή που έλειπε από τη νέα σχολή. Η πρώτη συμφωνία του, Σεντό Ελάσσονα, γράφτηκε το 1866 και αποτελεί το πρώτο έργο που αναγνωρίζεται η προσωπική του φωνή. Απόψε την ακούμε στην αναθεωρημένη εκδοχή του 1877 που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

0: την αδιόρατη αίσθηση μεγαλείου που θα σφραγίσει όλο του το έργο. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.
1: Ακολουθεί ένα κουιντέτο με πιάνο του Φέρντιναντ Ρίς, που πέθανε το 1838, λίγα χρόνια μετά τη γέννηση του Μπραμς. Ο Ρίς έγραψε αυτό το κουιντέτο το 1817, την εποχή που ζούσε στο Λονδίνο. Ερμηνεύουν η πιανίστα Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάου και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε.

0: Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Φέρντιναντ Ρις, που ήταν φίλος και μαθητής του Μπετόβεν. Το κουιντέτο του που ακούσαμε γράφτηκε το 1817 και το ερμήνευσαν η πιανιστά Λίλια Τσίλμπερστάιν, ο βιολονίστας Αντρέι Μπαράνοφ, η βιολίστα Λίντα Τσεν, ο τσελίστας Ζινγκ Ζάου και ο κοντραμπασίστας Ενρίκο Φαγκόνε. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του Λουίς Σπορ και το νυχτερινό του γιαπνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμηνεύει η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Πάουλ Ντόμπρεχτ.

Ακούσαμε μουσική που έγραψε το 1816 ο Louis Spohr και συγκεκριμένα το νυχτερινό για πνευστά σε ντο μίζωνα, έργο 34, που ερμήνευσε η μπάντα πνευστών Οκτώφορος υπό τη διεύθυνση του Paul Dombrecht. Και συνεχίζουμε με ένα ρέκβιεμ που έγραψε ένας Λιθουανός συνθέτης στη Ρωσία. Για την ακρίβεια πρόκειται για συνθέτη, οργανίστα, τραγουδιστή και διευθυντή χοροδίας. Ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας πήγε στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης τη δεκαετία του 1880 και έμεινε σε αυτή την πόλη για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε το Ρέκβιεμ που συνέθεσε το 1915, μία χρονιά πριν πεθάνει. Ερμηνεύει η κρατική χοροδία Κάουνας και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας υπό τη διεύθυνση του Πέτρας Μπιγγέλης.

Ακούσαμε το Ρέκβιεμ που έγραψε το 1915 ο Τσεσλόβας Ασνάουσκας, την κρατική χοροδία Κάουνας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας διεύθυνε ο Πέτρας Μπιγκέλης. Και συνεχίζουμε με ένα κοντσέρτο ενός Ολλανδού κόμι. Το κοντσέρτο αυτό ανήκει σε μια ομάδα 6 κοντσέρτων του 1740 και συνθέτης του είναι ο Βίλχεμ φον Βάσεναρ. Ερμηνεύει το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το τελευταίο από τα 6 αρμονικά κοντσέρτα του Ολλανδού κόμι Wilhelm von Wassenaar, που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Jan Willem de Vriend. Η Ταμπέα Τσίμερμαν είναι μία από τις σπουδαιότερες βιολίστες της εποχής μας. Θα την ακούσουμε από ηχογράφηση διαγωνισμού του 1982 να ερμηνεύει το κομμάτι για βιόλα και πιάνο του Ζόρζ Ενέσκου, με το οποίο κέρδισε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πιάνο παίζει η Μονίκ Σαβαρή.

Η βιολίστα Ταμπέα Τσίμερμαν και η πιανίστα Μονίκ Σαβαρή ερμήνευσαν το κομμάτι για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Ρουμάνος Ζόρζ Ενέσκου. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ έγραψε τη μουσική για το έργο «Τομπάιας Σμόλετ» το 1750, αλλά η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και έτσι ο Χέντελ αργότερα ανακύκλωσε τη μουσική και την μετέτρεψε στο ορατόριό του «Άλκιστη». Ακούμε τη σοπράνο Έμα Κίρκμπι να ερμηνεύει την άρια «Gentil Morpheus», «Son of Night» και την ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής διευθύνει ο Άντριου Μάντζη.

Αυτή ήταν η άρια «Gentil Morpheus, Son of Night» από το ορατόριο «Άλκιστη» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η σοπράνο Emma Kirkby μαζί με την Ορχήστρα Ακαδημία Παλιάς Μουσικής που διεύθυνε ο Άντριου Μάντζη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και το συλλαβικό εμβατήριο που ερμηνεύει η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα.

0: Ακούσαμε το συλλαβικό εμβατήριο που ερμήνευσε η φιλαρμονική ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Ρούμον Γκάμπα. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής για σήμερα θα είναι από τη σύνθεση του Franz Ignaz von Beecke String Quartet σε σολμίζωνα M11. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Presto. Ερμηνεύει το Arioso Quartet.

Θα συνεχίσουμε πάλι με ένα κουαρτέτο, το Κόνταλι Quartet. Θα ερμηνεύσουν τη σύνθεση του Joseph Haydn, String Quartet όπως 1, νούμερο 5 σε σύφεση μείζωνα. Τα μέρη, πρώτο Allegro, δεύτερο Andante και τρίτο Allegro Molto.

Flute Quintet νούμερο 1 G437 σε φαμίζωνα. Αυτή θα είναι και η επόμενη σύνθεση που θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Luigi Boccherini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

από το 4ο Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο σε σολμίζωνα BWV 1049 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Αλέγκρο. Παίζει η Καμεράτα Ακαδέμικα του Βούρτσπουργκ και διευθύνει ο Hans Reinhardt.

από τη σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτο για δύο βιολιά in τρόμπα μαρίνα σε ντο μίζωνα, RV 558, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Molto. Παίζουν η Europa Galante, Fabio Biondi και Lorenzo Colito στα βιολιά.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, Russian Rhapsody σε μυελάσσονα για δύο πιάνα, ερμηνεύουν οι εκπληκτικοί Βλαντιμίρα Σκενάζη και Αντρέ Πρεβάν. Απολαύστε!

Από την ταινία Platoon θα ακούσουμε το Adagio for Strings όπως 11 του Samuel Barber. Παίζει η French Republican Guard String Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sébastien Billard.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Φερούτσιο Ταλιαβίνη και το Ιντεάλε είναι σήμερα στο ξεκίνημα.

Ο Φερούτσο Ταλιαβίνη είναι εξαιρετικός όταν τραγουδάει Παόλο Τόστη, όταν τραγουδάει τραγούδια εκείνης της εποχής, αλλά βεβαίως και στις άριες. Είναι ένας από τους πιο συναισθηματικούς, στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον, τενόρους. Ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι από την άλλη πλευρά είναι ένας συνθέτης που έπαιζε μαντολίνο και θεόρβη. Ένας συνθέτης που από την Ιταλία πήγε, ταξίδεψε αρκετές φορές στη Βιέννη. Από το καρναβάλι της πόλης αυτής του 1714 έρχεται η σύνθεση του Κόντι που ακολουθεί.

Ιταλό συνθέτης ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, αλλά με πολλά ταξίδια στην Ευρώπη εκείνη της εποχής και πάρα πολύ νωρίς. Στην Φεράρα γεννήθηκε, στο Μιλάνο εργάστηκε για πολλά χρόνια, αλλά και στη Βιέννη, από όπου έρχεται από το καρναβάλι της πόλης αυτής του 1714. Το έργο που ακούσαμε από το σύνολο Ασέντους Αούστρια υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ. Θα σας φέρω τώρα στην Ελλάδα σε ένα τραγούδι του Ατίκ που ερμηνεύει Αρλέτα.

Ο Αντίκ και η Αρλέτα λοιπόν εδώ, και μία πιανίστα από την Ελλάδα που κάνει εξαιρετική αυτό το καιρό διεθνή καριέρα. Τάνια Γιαννούλη από το δίσκο της Όλο, και εδώ μόνη από τον δίσκο της Αυτόν, που θα έλεγε κανείς ότι φέρνει ένα πολύ ιδιαίτερο πνεύμα που σχετίζεται με τον Τζάρετ, με τέτοιου είδους και ίσως και πιο τολμηρού σε κάποια σημεία αυτοσχεδιασμούς. Θέλω να ακούσουμε από το Solo λοιπόν, που έχει κυκλοφορήσει από την δισκογραφική εταιρεία Rattle το 2023, το Grable Blue.

Το Grey Blue από το solo της Τάνιας Γιαννούλη ήταν αυτό που ακούσαμε, και έτσι όπως είμαστε στα δικά μας, θέλω να πάμε και στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σε ένα από τα τραγούδια του, τα πολύ γνωστά θα έλεγα, από αυτά όμως που δεν ακούμε τόσο συχνά.

Μάνο Χατζηδάκη όμως ερμηνεύει στην κιθάρα της και η Έλενα Παπανδρέου, η οποία όπως σημειώνει στο εξώφυλλο του δίσκου που έχει το τίτλο Paper Moon, αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, το χάρτινο, το φεκαράκι δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ως ένα νυχτερινό.

0: Έχει μια πολύ ιδιαίτερη οπτική η Έλληνα Παπανδρέου πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή λοιπόν εδώ. Και θέλω να μείνουμε στο Μάνο Χατζηδάκη, όχι όμως με ένα δικό του τραγούδι. Κατά κάποιο τρόπο νυχτερινό είναι και αυτό που ακολουθεί, αλλά στο Σύριο, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, τον Φεβρουάριο του 1988, ο Μάνος Χατζηδάκης παίζει ένα τραγούδι στο πιάνο και τραγουδάει ο Διονύσης Αβόπουλος.
1: Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

μοναδική συνεργασία ανάμεσα στο Διονύση Σαββόπουλο και στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης έπαιξε πιάνο. Ο Σαββόπουλος βεβαίως τραγούδησε το δικό του τραγούδι με όλες τις ποιητικές επιρροές που φέρνει από τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι, συγκεκριμένη στίχη, άλλωστε ποτέ δεν το έκρυψε ο Σαββόπουλος πόσο πολύ αγάπησε τον Ασλάνογλου. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, άλλωστε, και πόσο πολύ επηρεάστηκε σε στιγμές από την δική του γραφή. Θα μείνουμε στην ανθρώπινη φωνή, ακούγοντας μια Ελληνίδα ακόμη τραγουδίστρια, την Μαρία Κοστράκη, που ερμηνεύει όμως ένα τραγούδι που έρχεται από την Ισπανία και ανήκει στον Χουάν Ντε Λενθίνα.

Μαρία Κοστράκη από το Μοζάικο Μεντεραναίο, με διάφορα τραγούδια που έρχονται από τη Μεσόγειο κατά κύριο λόγο και με την επιμέλεια του Αντώνη Σουσάμογλου εδώ. Και μια που μας πήγε στην Ισπανία, θέλω να ακούσουμε και την Εσπανολέτα, μια σύνθεση του Γασπάρ Σάνθ, αυτού του σπουδαίου κιθαριστή από την Ισπανία, σε μια όμως ολοκένουργια, σε μια πιο πρόσφατη αν θέλετε εκδοχή και μάλιστα ηλεκτρική, με την κιθάρα του Γιάν Άκερμαν και την ενορχήστρωση σε ολόκληρο το δίσκο, στο δίσκο που λέγεται Aranjuez του Άκερμαν από τον Κλάους Όκερμαν.

Ισπανολέτα λοιπόν του Γασπάρ Σάνθ με έναν κιθαρίστα που έρχεται από την ηλεκτρική πλευρά του Γιάν Άκερμαν, τον Γιάν Άκερμαν, με την ενορχίστρωση του Κλάους Όκερμαν, ενός σπουδαίου ενορχιστρωτή. Όταν τα πράγματα πάνε προς το τρίτο ρεύμα, αλλά και πέρα από αυτό, φεύγουν δηλαδή από την κλασική και κάνουν fusion με διαφορετικά πράγματα. Και μια φωνή τώρα από τις πολύ σημαντικές, μια που είμαστε στην Ισπανία με τον Γασπάρ Σάνθ, μια σπουδαία φωνή με το Compassion το τραγούδι, και αυτός είναι ο Διέγο Αντσιγάλα.

Πρέπει να πω ότι γνώρισα τον Διέγο Αλτσιγάλα όχι από τους δικούς του δίσκους, αλλά περισσότερο από τις συνεργασίες τους, ειδικά με μουσικούς που έρχονταν από διαφορετικά ιδιώματα, μια που ο ίδιος θεωρητικά είναι ένας τραγουδιστής του φλαμένκο κατά κύριο λόγο. Από εκεί ξεκινάει τουλάχιστον, αλλά φεύγει και σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Το γνώρισα από τη συνεργασία του με τον Πέπο Βαλντές, τον κουβανό πιανίστα. Αλλά ακριβώς αυτή η σχέση που δημιουργεί ανάμεσα στις μουσικές είναι αυτή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει στην Ισπανία. Να, για παράδειγμα, ο Τωματίτο, ένας κιθαριστής αυτή τη φορά, τον ανακάλυψε ο Πάκο ντε Λουθία, ένας πολύ μεγάλος κιθαριστής έτσι κι αλλιώς, κιθαριστής φλαμένκο κατά κύριο λόγο, αλλά και εκείνος ανακατεύει τα πράγματα, όχι μόνο όταν συνεργάζεται, στο παράδειγμα αυτό θα τον ακούσουμε, με τον Μίτσελ Καμίλο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς ο Τωματίτο παίζει κιθάρα με βάση το φλαμένκο, ο Μίτσελ Καμίλο παίζει πιάνο, και αυτό είναι δύσκολο να τα εναρμονίσεις, με βάση την τζαζ κατά κύριο λόγο. Stella by Starlight.

Μιλώντας για σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές, ένας πιανίστας της τζάζ, ο Μίτσελ Καμίλο, με έναν κιθαριστή που έχει να κάνει κυρίως με το φλαμέγκο, τον Τωματίτο μαζί στο Stella by Starlight, και ένας τραγουδιστής τώρα που κατά κύριο λόγο καταπιάνεται, αυτό ερμηνεύει, η εποχή του μπαρόκ έργα κατά κύριο λόγο, ο Ζάκαρι Γουάιλντερ, ο οποίος όμως στον πιο πρόσφατο δίσκο του που λέγεται Brooklyn Suite ανακατεύει διάφορα πράγματα και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Εδώ ερμηνεύει Kurt Weill και Bertolt Brecht.

Εξαιρετικό Ζάκαρη Γουάιλντερ λοιπόν, εδώ στο Bilbao Song των Μπρέχτ και Βάιλ. Ένας τραγουδιστής που στο συγκεκριμένο δίσκο κάνει τα πάντα, από Μότσαρτ και Σούμπερτ μέχρι Βάιλ, μέχρι Amy Beach, μέχρι Bernstein και Gershwin. Εξαιρετικός σε όλα τα τραγούδια, θα τολμήσω να πω, του δίσκου αυτού. Ένας τραγουδιστής ο οποίος ασχολείται κυρίως με άριες, με ολόκληρες όπερες της εποχής του Μπαρόκ. Περίπου το ίδιο κάνει και η Νούρια Ριάλ σε αρκετές περιπτώσεις. Και πάλι εδώ θα ανακατέψουμε τους ήχους. Και αυτό το πράγμα το αναλαμβάνει για μας η Κριστίνα Πλούχαρ. Εκείνο που κάνει είναι ότι ενορχιστρώνει το Where You Walk από τη Σεμέδη του Γιώργου Φρίδη Χέντελ με jazz τρόπο, κάνοντας τη Νούρια Ριάλ να τραγουδήσει όπως ακριβώς πηγαίνει η άρια στο κλασικό ρεπερτόριο, χωρίς να αλλάξει ούτε μία νότα. Και αυτή η σχέση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Γιώργο Φρίδι Χέντελ με πολύ ιδιαίτερο τρόπο από την Κριστίνα Πλούχαρη και το Λαρπετζάτα, με την Νούρια Ριάλ να τραγουδάει κανονικά και το σύνολο να παίζει έτσι ένα ελαφρύ τζαζ ιδίωμα. Στη μουσική του Γιώργου Φρίδι Χέντελ θα μείνουμε για λίγο ακόμη, για την σονάτα του Σεφά Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 369, δύο μέρη από το έργο αυτό, Γκράβε το πρώτο και Αλέγκρο το τέταρτο μέρος του έργου, έτσι όπως τα ερμηνεύει στον καινούριο δίσκο της που λέγεται μαζί με το Franz Brüggen Project, η Lucy Horse, που παίζει φλάουτο ντόλτσε, μία από τις νέες φωνές στο είδος αυτό. Ερμηνεύει πράγματα με τρόπο εξαιρετικό που έρχονται κυρίως από την εποχή του Μπαρόκ, δηλαδή περισσότερο Κορέλι, περισσότερο Μαρτσέλο ή Μπαχ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα περάσει σε κάποιο σημείο και να σε χάνει και κάποια μεταγενέστερα πράγματα στον δίσκο της ολόκληρο αυτόν. Lucy Horse λοιπόν, φλάουτο ντόλτσε και μουσική του Γιώργου Φρίδι Χέντελ.

Να έχουμε στο μυαλό μας την Lucy Horse, έτσι κι αλλιώς θα την ακούσουμε αρκετές φορές στο πέρασμα του χρόνου. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια νεαρή μορφή που παίζει με εξαιρετικό τρόπο φλάουτο ντόλτσε. Μου θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η Dorothea Oberlinger πριν από αρκετά χρόνια βέβαια και είχε αυτή την εξαιρετική πορεία. Νομίζω ότι θα έχει μια αντίστοιχη πορεία και η Lucy Horse ηχογραφεί αυτό τον καιρό για την Decca. Έτσι όπως είμαστε στην Αγγλία, Αγγλίδα είναι η Lucy Horse, θέλω να ακούσουμε έτσι στην οπτική της παλιάς μουσικής τον Sting να διασκευάζει ένα παραδοσιακό τραγούδι.

Ο Sting λοιπόν από τους προβεβλημένους, απόλυτα προβεβλημένους Άγγλους τραγουδιστές, εδώ σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και σε ένα δίσκο που λέγεται If on a Winter's Night, αφού με ρωτάτε, και ακριβώς νυχτερινό είναι και το κομμάτι που ακολουθεί, καθώς η Αλεξάνδρα Γουίντιγχαμ, επίσης Αγγλίδα, παίζει κιθάρα, μας περνάει από το Λονδίνο στο Παρίσι. Ο δεύτερος δίσκος της λέγεται Letters from Paris, ηχογραφημένος για την Decca, και έχω για σας το βάλς υπαριθμών 19 σε La Elasona του Φρεντερίκ Σοπέν, έτσι όπως το παίζει στην κιθάρα η Whittingham.

μουσική γραμμένη για πιάνο από τον Σοπέν, παιγμένη στην κιθάρα όμως με πολύ ιδιαίτερο τρόπο από την Αλεξάνδρα Γουίδιχαμ. Ήταν το βάλτς αριθμών 19 σε λα ελάσσονα του Σοπέν, και βασισμένο στον Σοπέν είναι και το τραγούδι που ακολουθεί από την Τόρια Ήμος.

Τόρι Έιμονς μαζί με την κόρη της βασισμένη στη μουσική του Φρέντερικ Σοπέν και από τον Σοπέν στον Debussy και μια ακόμη πολύ ιδιαίτερη διασκευή από τα τραγούδια της Βιλιτός του Πιέρ Λουί έρχεται το απόσπασμα εδώ όμως για φλάουτο και πιάνο με την Ναταλία Γεράκη και το Διονύση Μαλούχο.

Ναταλία Γεράκη και Διονύση Μαλούχος ερμήνευσαν Claude Debussy. Και έτσι όπως είμαστε στη γαλλική γλώσσα με έναν τρόπο, τα τραγούδια της Βιλντός του Πιέρ Λουί ερχόταν η συγκεκριμένη μεταγραφή, έτσι όπως είμαστε έτσι στην γαλλική γλώσσα με έναν τρόπο, θέλω να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ζακ Μπρέλ τραγουδάει αυτό εδώ το τραγούδι.

Αυτός ήταν ο Ζακ Μπρέλ λοιπόν, και αν στην δεκαετία του 50 και τη δεκαετία του 60 στη Γαλλία ο Ζακ Μπρέλ έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, στη δεκαετία του 70 εμφανίζεται ένας εντελώς διαφορετικός μουσικός που φέρνει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Και γιατί ασχολείται με τα synthesizer, πράγμα που δεν συνέβαινε νωρίτερα. Ο Ζαν Μισελ Τζαρ. Θέλω να ακούσουμε το Oxygen, το τέταρτο μέρος του έργου αυτού, με εκδοχή όμως περιλαμβάνει εκτός από τα synths και την ορχήστρα.

Ζαν Μισελ Ζαρ με λίγα συνθεσάιζερ, με αρκετή ορχήστρα, θα το δούμε και στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα, με την φιλαρμονική ορχήστρα της πόλης της Πράγας και τα δικά του συνθεσάιζερ, και ένας τραγουδοποιός που έρχεται από την δεκαετία του 60 και του 70 στη Γαλλία, ο Ζαν Φερά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός, ήταν και στα μέρη μας τουλάχιστον, ήταν και ποιητής και του άρεσε πάντα να τραγουδάει και να μελοποιεί ποιήση, ειδικά αυτή του Λουί Αραγών. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που αγάπησε ιδιαίτερα και εκείνος, ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «La Montagne».

Αυτό ήταν ο Ζαν Φέρα, ένα τραγουδοποιό που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, ειδικά στη δεκαετία του 60 και του 70. Αγαπούσε ιδιαίτερα του ποιητέ, ανάμεσα στου οποίου ειδικά τον Λουί Αραγκόν. Λοιπόν, ένα Γάλλο, αυτή τη φορά πιανίστα, ο οποίο ερμηνεύει όμω μουσική του Μπιλ Εβανς, ο Ζαν Ιβ Τιμποντέ. Εδώ ερμηνεύει το Waltz for Debbie, μια από τι πιο γνωστέ στιγμέ του Εβανς.

Όταν ήρθε ποτέ, ερμήνευσε στο πιάνο ο Bill Evans, αλλά θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο και να ακούσουμε τον ίδιο τον Bill Evans σε μια δική του σύνθεση, στο My Bells, έτσι όπως την ενορχιστρώνει, την είχαμε ακούσει και νωρίτερα, ο Klaus Ockerman, αλλά με το δικό του τρίο, με το βασικό τρίο με το οποίο εργαζόταν εκείνη την εποχή ο Bill Evans. Μια από τις σπουδαίες στιγμές είναι το Bells.

ορχήστρα από τον Κλάους Όγκερμαν, ο Μπιλ Εβανς στο πιάνο, ο Τσάκ Ισραήλ στο μπάσο, ο Λάρι Μπάνκερ στα drums. Στο τρίο εκείνης εποχής βρισκόμαστε κάπου στο 1965, το τρίο εκείνης εποχής για τον Μπιλ Εβανς. Και έτσι όπως είμαστε σε αυτόν τον κόσμο της jazz, θέλω να ακούσουμε και τη φωνή του Nat King Cole.

Αυτό ήταν ο Nothing Cool, λοιπόν, και μιλώντας για εξαιρετικές ενορχιστρώσεις, θέλω να ακούσουμε, ειδικά στον κόσμο της jazz, θέλω να ακούσουμε τον Charlie Hayden και την Liberation Music Orchestra στην ενορχίστρωση της Carla Bley. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές το Rabo de Nube, ένα από τα τραγούδια της Βραζιλίας τα πιο αγαπητά. Εδώ όμως το όλο ζήτημα είναι ο τρόπος που ο Hayden αφήνει την Carla Bley να κάνει ό,τι θέλει στην ενορχίστρωση, και είναι μαγικό το αποτέλεσμα.

Μια πολύ όμορφη εκδοχή του Ράμποντε Νούμπε από τον Τσάρλι Χέιντεν, την Liberation Orchestra και την ενορχήστρωση της Κάρλα Μπλέι εδώ. Και είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και την κάναμε σήμερα σε αρκετά μεγάλο βαθμό για όλο αυτό το πράγμα που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι που έρχονται από τη λόγια μουσική συναντάνε άλλα ιδιώματα. Ο Λανγκ Λανγκ, αυτός ο μεγάλος πιανίστας, συναντάει τώρα την Μαντλέν Πεϊρού και είναι η δική του η ενορχήστρωση στο πολύ γνωστό μας, πιστεύω, Moon River.

Ο Λαγκ Λαγκ παίζει πιάνο και ενορχιστρώνει με εξαιρετικό τρόπο. Μαντέν Πεϊρού τραγουδάει το Moon River. Και πλησιάζουμε στο τέλος και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο που περίπου ξεκινήσαμε, με τη φωνή του Φερούτσιο Ταλιαβίνη.

Με τη φωνή του Φερούτσιου Ταλιαβίνη, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, κανονικά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ο άνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Διατείνεται ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην ακολουθία εις και κοιμημένους, τη γνωστή νεκρόσιμο ή εξώδιο. Σαν λουλούδι μαραζώνει ο άνθρωπος και σαν όνειρο περνά και εξαφανίζεται, γράφει ο μέγας υμνογράφος και πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που όπως όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι της χριστιανοσύνης γνωρίζει καλά και σε βάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ένας εξελληνισμένος Σύριος που γράφει στα ελληνικά. Όχι μόνο γνωρίζει τη θύραθεν παιδεία, αλλά εμπνέεται από αυτήν και στοχάζεται επάνω σε ιδέες της αρχαιότητας, άσχετα αν αφενός τηρεί τις αποστάσεις για ευνόητους λόγους και αφετέρου μεταφέρει τον συλλογισμό του στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης. Γνωρίζοντας και εμείς τις γνώσεις του, αναγνωρίζουμε την προαναφερθήσα σκέψη του σαν συνέχεια και αναλογία ενός εξαιρετικού στίχου του Πινδάρου. Σκιάς όναρ άνθρωπος, όνειρο ενός ίσκιου ο άνθρωπος, γράφει ο κορυφαίος λυρικός στον 8ο πιθιώνικό του, απηχώντας κι αυτός με τη σειρά του την ομηρική θέση και πίστη καθ' όλη την αρχαιότητα ότι οι αποθανόντες είναι σκιές. Ο Πίνδαρος προχωρεί περαιτέρω την ομηρική σκέψη και ονομάζει τον άνθρωπο όνειρο σκιάς. 13 αιώνες αργότερα, ο Ιωάννης με τον στίχο του «Ο σόναρ παρέρχεται» παραπέμπει στον πινδαρικό παραλληλισμό του ανθρώπου με ονειρικό ίσκιο. Ο Δαμασκηνός όμως λειτουργεί στον χώρο μιας διαφορετικής κοσμοθεωρίας που περιλαμβάνει την Ανάσταση νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία. «Πάλιν διηχούσις της Άλπιγκος, νεκροί, πάντες αναστήσονται, προς τη συν υπάντησιν Χριστέ ο Θεός», γράφει στη συνέχεια, εκφράζοντας την πεποίθηση της συνάντησης των αναστημένων πιστών με τον Θεό. Και ο Πίνδαρος των πιθιώνικό του αναφέρεται σε θεϊκή επέμβαση, αλλά επίγειου τύπου. Εφιστώντας την προσοχή στο εφήμερο της ζωής, αναφέρεται στην ανάγκη μιας σεμνής συμπεριφοράς που ανταμείβεται από θεόσταλτο φέγγος και κάνει τη ζωή του ανθρώπου να λάμπει και να γλυκαίνει. Κάθε εποχή και κάθε θεωρία με τις αντιλήψεις της. Ο διάλογος όμως σήμερα στην εποχή της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης πιο επιβεβλημένος παρά ποτέ. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ένα καλοκαίρι είναι ζέστη, με μοναξιά, με θάλασσα, χωρίς διακοπές, με ένα καλό βιβλίο, με φίλους, με βαρεμάρα, με νέα γάτα, με γεμιστά, με μελτέμι. Ένα καλοκαίρι είναι ζέστη, με μπουρίνι, με υδρότα, με αρρώστια, με καρπούζι, με τζιτζίκια, με σεξ, με μακροβούτι. Ένα καλοκαίρι είναι ζέστη με ό,τι άλλο μπορείς να θυμηθείς ή να φανταστείς, αλλά κυρίως με πολύ ζέστη.

ένα καλοκαίρι είναι ζέστη με ό,τι άλλο μπορείς να θυμηθείς ή να φανταστείς, αλλά κυρίως με πολύ ζέστη και με μουσική.

Ένα καλοκαίρι είναι ζέστη με ό,τι άλλο μπορείς να θυμηθείς ή να φανταστείς, αλλά κυρίως με πολύ ζέστη, επισημαίνει ο Νίκος Δήμου στο ποίημα για το καλοκαίρι του, στο οποίο εγώ πρόσθεσα και τη μουσική και έχω λόγο, και ο λόγος είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον περκασιονίστα και συνθέτη Glenn Coachy και το έκτο μέρος Anomaly, όπως το ακούς, Ανομαλία, αλλά με την καλή την έννοια, από το έργο του Adventureland, η χώρα της περιπέτειας, περιπετειοχώρα, κάτι τέτοιο, να ξεδιψά στην Courant από την τέταρτη σουίτα για ασυνόδευτο γιολοντσέλο σε μύφεση μίζωνα του Johann Sebastian Bach, σήμερα από τον Yo-Yo Ma. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, εν τω μεταξύ, όλα. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Οι τακτικοί ακροατές, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, πολλοί, λίγοι, ένας, συγγενής, αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία, γνωρίζετε πως αγαπώ πολύ την θρησκευτική ή λατρευτική μουσική από όπου και αν προέρχεται, ακόμα και από το χριστιανισμό, την οποία σας παρουσιάζω τακτικά αναφέροντας πάντα το ωφέλιμο μέρος των κειμένων στα οποία βασίζεται, επιχειρώντας κάπως να φιλετάρω το πραγματικά ιερό από το τυφλά ή μάλλον κουφά δοξαστικό. Στην περίπτωση του τραγουδιού που θα σας παρουσιάσω τώρα, η δουλειά αυτή έχει γίνει από τον ποιητή που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι, αν και είναι σχεδόν βέβαιο πως οι εκδότες του ποίηματος έβαλαν το χέρι τους ή και είναι εκείνοι οι ανομολόγητοι δημιουργοί. Ανεξαρτήτως γονιού Α ή Β, το ποίημα ενέπνευσε αρκετούς συνθέτες, μεταξύ των οποίων και έναν, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τα τραγούδια του και για το συμφωνικό του έργο, και επίσης υπήρξε και εξαιρετικός μαέστρος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως η μελοποίησή του αυτή θα καταλήξει και ως τραγούδι, αυτό που θα σας παρουσιάσω σήμερα, αλλά θα καταλήξει και ως θεμέλιο για μια από τις συμφωνίες του, και το μια το λέω συγκρατημένα, όπως ορίζει ο ρόλος του ραδιοφωνικού παραγωγού, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την αγαπημένη μου συμφωνία. Πίσω όμως, ή μάλλον μπροστά στο κείμενο που στην θέση της προσευχής μας για σήμερα, ενώ αρχικώς δίνει την εντύπωση υλικού προώθησης ψαροταβέρνας, τελικά αποδεικνύεται πιο ουσιαστικό, δηλαδή ωφέλιμο. Πάει ο Αντώνιος στο ναό. Τι να δει? Το πίμνιο πουθενά. Να λειτουργήσει αδύνατον σε στασίδια αδιανά. Πολλά στήρια ψευδοάνθρωπο. Κοινάει για το ποτάμι, σου λέει θα πιάσω τα θαλασσινά. Και σε εκείνα θα κηρύξω του Κυρίου τα λόγια τα σοφά. Άλλωστε και αυτά τα ζωντανά, στου ήλιου που λάμπει από ψηλά τις φωτεινές ακτίνες, τις ουρίτσες τους κουνούν και γυαλίζουν λαμπερά. Οι κυπρίνοι γεμάτοι με αυγά, με τα στόματα να χάσκουνε πλατιά, έχουν ήδη πιάσει θέση, ευλαβικώς ενθουσιασμένοι, αφού ποτέ ξανά ένα κήρυγμα δεν είχε αγγίξει ψάρια τόσο βαθιά. Ο Λούτσος με το μητερό το ρίγχος, παλεύοντας με τα κύματα, γρήγορα κολυμπούσε για να προλάβει να ακούσει και αυτός τον φωτισμένο άνθρωπο που λειτουργούσε. Και όλα τα παράξενα της θάλασσας στα πλάσματα, ορκισμένα σε αιώνια νηστεία, ακόμα και αυτός ο μπακαλιάρος, κουβέντα από το κήρυγμα, δεν θέλανε να χάσουνε καμία. Χέλια χονδρά και οξύριχοι που οι πλούσιοι ψωνίζουν από τα ντελικατέσεν και δίνουν μια περιουσία, ακόμα και αυτά, εκεί μαζί με τα υπόλοιπα στο κήρυγμα, πρώτη θέση έπιασαν στον ψαριόν την εκκλησιά. Το ίδιο και οι κάβουρες και οι θαλάσσιες χελώνες με το αργό τους βήμα, αν και στη θάλασσα αυτό δεν έχει σημασία, ξεπρόβαλαν από το βυθό να ακούσουν τα πατερημά και τα άλλα κατηχητικά που περιέχουν τα αγνά βιβλία. Μεγάλα ψάρια και μικρά, 50 ευρώ το κιλό αλλά και ταπεινά, όλου του κόσμου τα θαλασσινά, λες και είχαν μυαλό για να σκεφτούν πραγματικά, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται με τίποτα, αλλά καλή καρδιά, κατά εντολή Θεού αλίμονο, όλα σηκώνουν το κεφάλι τους ψηλά, αφού ποτέ ξανά κήρυγμα δεν τα είχε αγγίξει τόσο βαθιά. Κάποτε όμως το κήρυγμα ολοκληρώθηκε. Τους τα είπε ο Αντώνιος, τους μοίρασε και αντίδωρο που ενδεχομένως εξηγεί την ψαροσύρωρωή. Και τώρα, ψαροσύρωή, σε αυτόν τον. Και τώρα όλα τα θαλασσινά, πλέοντας μακριά, επιστρέφουν στα βάθη, στον αφρό, από εκεί που ήρθαν ουσιαστικά. Οι Λούτσοι παρέμειναν κλέφτες, άσωτα τα χέλια. Ωραίο το κήρυγμα, ευχάριστο, μα τελικά, παρόλο που το είπαμε ένα σωρό φορές, τα ψάρια τα άγγιξε βαθιά, τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Και όλα παρέμεναν όπως ήταν αρχικά. Οι κάβουρες οπισθοδρομικοί, οι μπακαλιάροι φουσκωμένοι και περήφανοι, οι κυπρίνοι λέμαργοι. Το κήρυγμα είχε ξεχαστεί. Ευχάριστα είχε περάσει η ώρα, μα όλα ήταν σαν να μην είχε γίνει τίποτα από όσα σας διηγούμε εδώ και τόση ώρα. Όλα έμειναν όπως ήταν στην αρχή. Αγαπητοί ακροατές,
Βρείτε λίγη αγάπη στην καρδιά σας για να συγχωρήσετε τα σχόλια με τα οποία συμπλήρωσα τη μετάφρασή μου, όμως τώρα ξέρετε τι θέλει να πει ο ποιητής και κυρίως τι τραγουδά ο κύριος Κίνλισάιτ. Μαζί μας και σήμερα, ο Γκούσταβ Μάλερ.

0: gefallen, die Predigt hat gefallen,
1: hat gefallen.
2: Ο βαρύτονος Σάιμον Κίνλισαϊντ τραγούδησε το κήρυγμα του Αγίου Αντωνίου της Παδούης στα Ψάρια. Πάδοβα ήθελε να πει η εκκλησία μας, αλλά ντράπηκε. Μελοποιημένο από τον Γκούσταβ Μάλερ, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τη μελωδία αργότερα στην υπέροχη, μία και μοναδική, δεύτερη του συμφωνία, η Ανάσταση. Σήμερα τον Σάιμον Κίνλισαϊντ πλαισίωσε η Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Μπέρμιγχαμ, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου που την έβαλε στο παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και πήγε και αυτός, Σάιμον Ράτλ. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στηβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μέσα στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ άσχημα, αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απαραίτητη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλείει κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι αποκομμένος από τα φανταχτερά πανηγύρια του χρόνου τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και Βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο την φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.

Με την λεπτή υποστήριξη της Γερμανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση του Μιχαήλ Γιουρόφσκι, ο βιολονίστας Νεμάνια Ραντούλοβιτς σήμερα μας ερμήνευσε το ρομάντζο από τη συμφωνική σουίτα ο Τζίτζικας που δημιούργησε ο Λεβόν Ατοβμιάν, διαμορφώνοντας και ενορχιστρώνοντας μουσική για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που συνέθεσε ο Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ως πρόλογο που ανατρέπει την ρομαντική εντύπωση του Τζίτζικα, όπως και στο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία, σας διάβασα το ποίημα «Ο Τζίτζικας» της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Το ποίημα ανοίξει τη συλλογή «Ενάντιος άνεμος» και υπενθυμίζω πως το σύνολο του ποιητικού έργου της Ρουκ, που δεν πρέπει να λείπει από κανένα νοικοκυριό, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στην φανταστική Βενετία και αργότερα στην Κύπρο του 16ου αιώνα, αν όχι του 15ου, ένας γενναίος μα τελικά ζηλόφθονος και με σύμπλεγμα κατωτερότητας άνδρας θα υποταχθεί στα κατωτέρα του συναισθήματα και θα χάσει ό,τι πολυτιμότερο έχει με κόπο αποκτήσει. Την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη. Ευτυχώς δεν είναι παρά ένα παραμύθι. Ο συνθέτης το χρησιμοποιεί σαν έναυσμα για να βυθίσει και πάλι το ραβδί του Δρύδη στην γη της Βοημίας, από όπου θα αναβλήσει μια μουσική που πραγματεύεται τις μεταπτώσεις και τις αλλαγές της φύσης από την ψυχραιμία στην πυρκαγιά. Στο ταξίδι μας για σήμερα, αυτή είναι η συναυλιακή εισαγωγή «Ο Θέλος» του Αντωνίν Βόρζακ.

Ταξίδι πραγματικά. Ο Λίμπορ Πέσεκ οδήγησε την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ σήμερα στην οβερτούρα Οθέλος των Ντονίν Ντβόρακ. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω ότι με μπερδεύει, το βαφτίζω, το κάνω σύμβολα, το κάνω ιστορίες. Συνεχίζω να μην το καταλαβαίνω, όμως πλέον αισθάνομαι το άγνωστο οικείο. Έχει όψη και σώμα και όνομα και πόνο και ελπίδα. Κάποτε μπορεί να καταλάβω ή έστω να πάψω να φοβάμαι.

σώμα αληθινό, γεννημένο από την Παρθένο Μαρία, που αληθινά υπέμεινε και θυσιάστηκε στο σταυρό για τον άνθρωπο, όταν τρυπήθηκε η πλευρά του έτρεξε νερό και αίμα, λέει. Ας είναι αυτό για μας μια πρόγευση για τη δοκιμασία του θανάτου, λέει επίσης. Τίποτα όμως δεν μπορεί να με προετοιμάσει για το αναπόφευκτο. Όμως, στην αίθουσα αναμονής παίζει μουσική.

Η αρπίστα Κωνστάντς Λουτσάτη μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Αναστεναγμή, από την σουίτα Σερέ Λάσονα. Αυθεντικά για τσέμπαλο, αλλά ορίστε, σήμερα για άρπα, του Ζαν Φιλιπ Γαμού. Εκεί στην άκρη, η αρμονία του Ραμό συναντήθηκε με την χοροδία του Κάουνας, υπό την καθοδήγηση του Ρομπέρτας Σερβένικους. Αρχικά στην εισαγωγική αντίστοιξη για τέσσερις φωνές του Λούκα Λογκομπάρντι και στη συνέχεια στο Αϊθαλές Μοτέτο Σερεμίζωνα Αβεβέρουμ Κόρπους, που συνέθεσε λιγότερο από 6 μήνες πριν ολοκληρώσει τις πορείες του γύρω από τον ήλιο ο Βολφγκανγκ Αμαντέος Μότσαρτ. Ο Άρε Μερικάντο ήταν ένας από εκείνους τους συνθέτες που η εποχή τους δεν ήξερε και πάρα πολύ καλά τι να τους κάνει. Φινλανδός, γεννήθηκε γιος ενός δημοφιλού συνθέτη, του Όσκαρ Μερικάντο, σπούδασε στο Ελσίνκι, στη Λειψία και στη Μόσχα και κάποτε, έχοντας ακούσει τι συνέβαινε στην ευρωπαϊκή μουσική, αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του. Εκείνο που έφερε μαζί του όμως δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε να ακούσουν οι Φιλανδοί. Ήταν μοντερνιστής σε μια Φιλανδία που είχε ακόμα το συμπέλους πολύ ψηλά και δικαίως. Όμως αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετές από τις πιο τολμηρές του παρτιτούρες να μείνουν στην άκρη για χρόνια. Μέχρι τώρα. Η μουσική έχει μια περίεργη συνήθεια. Καμιά φορά περιμένει υπομονετικά τους ακροατές της. Από τα ακροατές, από τις 4 συνθέσεις για ορχήστρα, αυτό είναι το τραγουδάκι, η Αριέτα, του Άρε Μερικάντο.

Αγγλικά. Η μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Τάμπερε υπό τη διεύθυνση του Τουόμας Ουλίλα Χαϊκάινεν μας ερμήνευσαν την Αριέτα, το τρίτο από τα τέσσερα κομμάτια για ορχήστρα του Άρε Μερικάντο. Ό,τι είναι κρυφό φυλάγεται καλά στην ασφαλειά του, ενώ ότι βγαίνει στο φως παίρνει το ρίσκο του. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Μπορεί, αν βγει, επιτέλους να αναπνεύσει. Αυτό είναι ο Adrian Lane.

Ακούσαμε την έκθεση, έτσι όπως την φαντάστηκε μουσικά ως Out in the Open, έξω στα ανοιχτά, ο Adrian Lane. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη, σανς Διονύση Μαλούχο, που θα δώσει δροσερή συνέχεια στο καλοκαιρινό σας πρωινό. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον πιανίστα Jean-Michel Bernard να αυτοσχεδιάζει ως κινηματογραφική σουίτα Q μια ένωση μουσικού υλικού που συνέθεσε για τη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα τις ταινίες In the Heart of the Night, Walk, Don't Run, The Deadly Affair, The Color Purple, υπέροχο αυτό, Ironside, ο Quincy Jones. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξι, εκπομπή μαζί κάθε Τετάρτη στις 11 με τη Μάιρα Μιλολιδάκη και τον Διονύση Μαλούχο στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Σπύρο Ηλιάδη να φροντίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας και τον Διονύση να είναι μεν απόν από το στούντιο αλλά παρόν στη συνακρόαση και βεβαίως στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Come on, get happy, η επιτυχία του Harold Arlen που υπογράφει τη μουσική για την ταινία του 1950 «Ζητώ μια μπαλαρίνα», με τη Judy Garland να πρωταγωνιστεί χαμογελαστή στο πλευρό του Gene Kelly. Λόγω να χαμογελάει έχει φέτος και η ορχήστρα Pomodoro. Το φημισμένο σύνολο βρίσκεται ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τη διάκριση ορχήστρα της χρονιάς του βρετανικού περιοδικού Gramophone, ένα βραβείο που απονέμεται με την ψήφο του κοινού. Ανάμεσα στις συνεργασίες που συνέβαλαν στη φετινή του διάκριση είναι και το άλμπουμ Serenata Ανάπολη με τον Σαμοανό τενόρο Πένε Πάτη. Το άλμπουμ συγκεντρώνει τραγούδια από τη χρυσή εποχή του Ναπολιτάνικου τραγουδιού. Την ορχήστρα Il Pomodoro εκπροσωπεί ένα οκταμελές σύνολο υπό την καθοδήγηση του Ναπολιτάνου Αντωνέλο Παλιώτη, ο οποίος παίζει επίσης κιθάρα. Ας πάρουμε μια γεύση από τη συνεργασία τους με το τραγούδι «Ο Σφορντάτο Ναμουράτο, ο ερωτευμένος στρατιώτης».

Ακούσαμε τον ερωτευμένο στρατιώτη μια ναπολιτάνικη καντσονέτα του 1915 με τη φωνή του Πένε Πάτη, του πρώτου λυρικού τραγουδιστή από τη μακρινή Σαμόα που κατέκτησε τη διεθνή σκηνή. Τραγούδησε μαζί με την ορχήστρα Il Pomodoro που ειδικεύεται στην παλιά μουσική. Το ίδιο πάθος έχει και το σύνολο εγχόρδων De Profundis που αποτελείται από νέους και ταλαντούχους μουσικούς. Με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Πανσέλινο του Αυγούστου, θα τους συναντήσουμε την Παρασκευή 28 του μηνός στις 8.30 στην πλατεία Χρυσαφίτισσας του Κάστρου της Μονεμβασιάς. Οι De Profundis θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ο Αντώνιο Βιβάλντι και η εποχή του» σε συναυλία που διοργανώνει ο Σύλλογος της Μονεμβασιάς «Πολιτιστικές Διαδρομές». Μπορεί ο Βιβάλντι να μην πήγε ποτέ στην Νάπολη, όμως στη βιβλιοθήκη του Οδείου Σαν Πιέτρο Αμαγγέλα σώζεται ένα χειρόγραφο αντίγραφο του κοντσέρτου του για βιολί σε φα μίζωνα με ρυθμό καταλόγου 286, ένα έργο γραμμένο για τη γιορτή του Αγίου Λαβρέντιου. Ακολουθούμε αυτό το ναπολιτάνικο ίχνος του συνθέτη και ακούμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το Βρετανικό Σύνολο Παλιάς Μουσικής La Serenissima. Διευθύνει ο ιδρυτής του συνόλου Adrian Chandler.

Αντώνιο Βιβάλδη, κονσέρτο για βιολί σε φα μίζωνα. Ακούσαμε το τέταρτο μέρος, Allegro non molto, από το σύνολο La Serenissima, σε μουσική διεύθυνση Adrian Chandler, με αφορμή τη συναυλία του συνόλου De Profundis στο κάστρο της Μονεμβασιάς, όπου και φιλοξενείται εκδήλωση κλασικής μουσικής μετά από αρκετές δεκαετίες. Ένας άλλος χώρος που επαναπροσδιορίσε την ταυτότητά του ως χώρος εκδηλώσεων είναι το μεγάλο Αρσενάλι στο παλιό ενετικό λιμάνι των Χανίων. Το εντυπωσιακό αυτό κτίριο λειτουργήσε αρχικά ως νεόριο, χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τους Οθωμανούς ως αποθήκη και με το πέρασμα του χρόνου ως σχολείο, νοσοκομείο και δημαρχείο. Μετά τη σύγχρονη ανακατασκευή του, στεγάζει το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και φιλοξενεί εκθέσεις και διεθνείς διοργανώσεις. Στο μεγάλο Αρσενάλι, λοιπόν, αύριο 5η στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Μουσικής Χανίων, ο Χρήστος Παπαγεωργίου, καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας, ασυναγώνιστος ραδιοφωνικός παραγωγός του Τρίτου και showman εκ πεπιθήσεως, θα παίξει έργα του για πιάνο. Το ίδιο βράδυ επρόκειτο να παίξει μουσική της και η ελληνοκύπρια πιανίστα και συνθέτρια Βαλεντίνη Λοΐζου, αλλά μαθαίνουμε ότι η εμφάνισή της ακυρώθηκε για έκτακτους οικογενειακούς λόγους. Με αφορμή την παρουσία του Χρήστου Παπαγεωργίου στο Φεστιβάλ Μουσικής Χανίων, ακούμε από το άλμπουμ του με τίτλο «Φόρος τιμής στα παιδικά όνειρα» τον Πυρίχιο, τον αρχαίο αυτόν πολεμικό χορό που οι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν για να ασκούνται. Τη Φιλαρμονική της Οδυσσού καθοδηγεί ο Χόμπαρτ Ερλ.

Η φιλαρμονική ορχήστρα της Οδυσσού υπό την καθοδήγηση του Hobart Earl, αρχιμουσικού της εδώ και 3 δεκαετίες πλέον, που όπως επισημαίνει ένα πρόσφατο άρθρο των Financial Times, καταφέρνει να κρατά ενεργή την ορχήστρα μέσα σε χρόνια πολέμου, έπαιξε τον πυρίχιο του Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος αύριο στο μεγάλο αρσενάλι των Χανίων, εκτός από τη βραδινή του συναυλία, θα παρουσιάσει στον ίδιο χώρο το πρωί, δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, ένα εργαστήριο με ελεύθερη συμμετοχή και με θέμα τα στυλ της κλασικής μουσικής από τον Μπαχ έως τον Μαξ Ρίχτερ. Στο έργο αυτού του τελευταίου, του Μαξ Ρίχτερ, θα πάμε για τη συνέχεια και στο περίφημο άλμπουμ του The Blue Notebooks, τα γαλάζια σημειωματάρια, μια μουσική διαμαρτυρία ενάντια στη βία και τον πόλεμο. Ακούμε τον ίδιο να παίζει στο εκκλησιαστικό όργανο το κομμάτι του με τίτλο Organum.

Από τα γαλάζια σημειωματάρια του Max Richter ακούσαμε το κομμάτι «Όργανο μου» που ο συνθέτης ηχογράφησε σε ένα μικρό παρεκκλήσι της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Αντίθετα, ο Olivier Latry έχει συνδέσει το όνομά του με το μεγάλο όργανο της Παναγίας των Παρισίων, όπου σε ηλικία μόλις 23 ετών διορίστηκε τιτουλάριος οργανίστας, μια θέση που διατηρεί έως σήμερα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του εκκλησιαστικού οργάνου διεθνώς, ο οποίος τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα ανοίξει την αυλαία του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου της Άνω Σύρου. Ο Olivier Latry θα πραγματοποιήσει ρεσιτάλ στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που παίζεται στην Ελλάδα. Τον ακούμε στο Divertimento από τη Συμφωνία Concertante έργο 81 του Βέλγου Joseph Jongin. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Λιέγης διευθύνει ο Pascal Ruffet.

Με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη και την εναρκτήρια συναυλία του Ολιβιέ Λατρί την ερχόμενη Δευτέρα στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, ακούσαμε τον σπουδαίο σολίστα να συμπράττει με τη Φιλαρμονική της Λιέγης υπό την καθοδήγηση του Πασκάλ Ροφέ στον Διβερτιμέντο από τη Συμφωνία Κοντσετάντε του Ζωζέφ Ζογκά. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος και το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου και υποδέχεται για την εναρκτήρια συναυλία του τον πιανίστα Κωνσταντίνο Δεστούνη που κατάγεται από το νησί. Το ρεσιτάλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 του μηνός στις 9 το βράδυ στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στην πόλη της Χίου. Έχει τίτλο «Τέσσερις μεγάλοι μουσουργοί» και ο διακεκριμένος πιανίστας θα παρουσιάσει έργα των Μπετόβεν, Σοπέν, Λίστ και Ντεμπιουσί. Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης έχει ηχογραφήσει τα πιανιστικά άπαντα του Μωρίς Ραβέλ και από αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2025 ακούμε το πρώτο μέρος από το έργο «Σονατίνα». Ακούμε το πρώτο μέρος από το έργο «Σονατίνα».

Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης έπαιξε το πρώτο μέρος από τη σονατίνα του Μωρίς Ραβέλ. Τον ακούσαμε με αφορμή την παρουσία του στο Φεστιβάλ Μουσικής Χίου την ερχόμενη Κυριακή. Τα νησιά πρωτοστατούν στις μέρες και τις νύχτες των καλοκαιρινών φεστιβάλ. Κάποιες φορές οι νύχτες αυτές είναι λευκές. Λευκές νύχτες είναι ο τίτλος του ρεσιτάλ της Λένιας Ζαφυροπούλου και του Θοδωρή Τζοβανάκη στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ Έγινας, αύριο 5η στις 9 το βράδυ, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Οι δυο τους παρουσιάζουν μια βραδιά με τραγούδια και μινιατούρες για πιάνο του Σιμπέλιους και του Τσαϊκόφσκι. Ο ρομαντισμός, στα καλύτερά του δηλαδή, με έργα δύο συνθετών του Βορρά, που αγαπούν τις λαϊκές μελωδίες, την τραγική πλευρά της ερωτικής ποίησης και τις ενιγματικές ιστορίες. Η πολυτάλαντη Λένια, εξάλλου, πρέπει να πούμε, έχει μια ροπή προς τις δραματικές αποχρώσεις της μουσικής, όπως αποδεικνύει και το άλμπουμ της με τραγούδια του Μπραμς, του Μουσόρκσκι και του Προκόφιεφ, που έχει τίτλο Sunless Loves. Ανήλιαγες αγάπες. Από τα 5 ποίηματα της Άννας Αχμάτοβα που μελοποίησε ο Προκόφιεφ, θα ακούσουμε με τη Λένια το 5ο. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του γκριζωμάτη βασιλιά. Ένας άντρας επιστρέφει στο σπίτι και αναγγέλει στη γυναίκα του, κάπως αδιάφορα, ότι ο νεραίος βασιλιάς σκοτώθηκε στο κυνήγι. Εκείνη δεν αποκαλύπτει τίποτε για όσα αισθάνεται. Μόνο όταν μένει μόνη, πηγαίνει να ξυπνήσει τη μικρή της κόρη και κοιτάζει τα γκρίζα μάτια της. Η Αχμάτοβα δεν μας εξηγεί τίποτε περισσότερο, αφήνει τα γκρίζα μάτια του παιδιού να αφηγηθούν το τέλος

Ο Γκριζωμάτης Βασιλιάς, το τελευταίο από τα 5 τραγούδια σε ποίηση της Άννας Αχμάτοβα, του Σεργέη Προκόφιεφ. Ακούσαμε τη μεσόφωνο Λένια Ζαφυροπούλου και τον πιανίστρα Ανδρέη Χοβρίν, με αφορμή την αυριανή συναυλία της Λένιας και του Θοδωρή Τζοβανάκη στο πλαίσιο του Μουσικού Φεστιβάλ Έγινας. Ο Προκόφιεφ υπήρξε αγαπημένος και του Μάνου Χατζηδάκη. Από τη συγγένεια αυτή γεννήθηκε η συνομιλία με τον Σεργέη Προκόφιεφ στην πρώτη σουίτα του για πιάνο με τίτλο «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα». Η μουσική του Προκόφιεφ μιλούσε στην ψυχή του νεαρού συνθέτη τότε, έτσι μιλάει και εκείνος σήμερα με τη δική του μουσική. Και πάντα, από την ψυχή ως την ψυχή, είναι ο τίτλος της συναυλίας που αφιερώνουν στο Μάνο Χατζηδάκη ο Μίλτος Λογιάδης και ο Βασίλης Γιζδάκης στο Ανοιχτό Θέατρο Δημητσάνας αύριο στις 9 το βράδυ. Και οι δυο τους έχουν συνδεθεί μαζί του μέσα από την καλλιτεχνική τους πορεία και υπήρξαν στενοί τους συνεργάτες. Η είσοδος για την εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Συνομιλία με τον Σεργέη Προκόφιεφ από τη σουίτα για μια μικρή λευκή αχιβάδα του Μάνου Χατζηδάκη. Στο πιάνο ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδόπουλο με αφορμή το αφιέρωμα στα τραγούδια και τη μουσική για πιάνο του Χατζηδάκη αύριο στη Δημητσάνα, από τους Μίλτο Λογιάδη στο πιάνο και Βασίλη Γιζδάκη στο τραγούδι. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Δημητσάνα, στην πλατεία του χωριού Ζάτουνα, απόψε στις 8 το βράδυ, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι, Αχιλέας Γουάστορ μαζί τους στο πιάνο. 5 χρόνια μετά, Μίκης Θεοδωράκης, ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του, στη μουσική του, σε έναν τόπο μνήμης και υψηλού συμβολισμού, έναν τόπο εξορίας, αλλά και δημιουργίας για το συνθέτη. Μεταξύ 1996 και 1997 ο Μίκης Θεοδωράκης ολοκληρώνει μια ραψοδία, τη ραψοδία του για βιολοντσέλο και ορχήστρα, με κάθε ένα από τα 9 της μέρη αφιερωμένα σε μία από τις 9 μουσες. Η ηχογράφηση έρχεται από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο Κορνήλιος Μιχαηλίδης διευθύνει και ο Τιμόθεος Γαβριλίν Πέτριν είναι ο σολίστ στο τσέλο. Θα ακούσουμε από αυτή την ηχογράφηση 3 μέρη αφιερωμένα στην Ευτέρπη, στην Ερατό και στην Καλλιόπη. Και εδώ θα σας αφήσω για σήμερα, από τη Μάιρα Μυρολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, να έχετε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε στο δεύτερο αφιέρωμα στους 21 χορούς σε ουγγρικό στυλ ή απλά στους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms. Ένα έργο το οποίο γράφτηκε αρχικά για τέσσερα χέρια, όπως εδώ που το ακούσαμε χαρακτηριστικά ερμηνευμένο από το ντουο των γερμανο-ούγγρων αδερφών Κούτροβατς, και αργότερα μεταγράφτηκε σε διάφορες εκδοχές όπως για πλήρη ορχήστρα, κάποιοι λίγοι από τον Brahms και οι περισσότεροι από διαφορετικούς άλλους συνθέτες και ενορχιστρωτές, και στη συνέχεια για σόλο πιάνο και για πολλούς άλλους συνδυασμούς διαφορετικών οργάνων, εκ των οποίων κάποιους θα απολαύσουμε και σήμερα. Έχουμε χωρίσει τους 21 χορούς σε τρεις επτάδες. Στην πρώτη εκπομπή ακούσαμε τους πρώτους 7 σε διαφορετικές ερμηνείες, όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα ξεκινήσαμε μπαίνοντας στη δεύτερη επτάδα από τον 8ο χορό, ο οποίος, όπως ίσως αντιληφθήκατε, έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά με προηγηθέντες χορούς. Και αυτό φυσικά μπορεί να συμβαίνει, διότι από τη στιγμή που ο Brahms γράφει αυτούς τους χορούς, έχει τη δυνατότητα να αντιγράφει τον εαυτό του. Και επιπλέον υπάρχουν και κάποιες μανιέρες οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτούς τους χορούς, που είναι λογικό να επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, η πρώτη αυτή φράση με την οποία ξεκινάει, ο 8ος που μόλις ακούσαμε, μοιάζει με αυτή την πρώτη φράση από τον πρώτο ουγγρικό χορό που ακούσαμε και στην αρχή της προηγούμενης εκπομπής, που είναι και πασίγνωστος. Αλλά βέβαια οι μανιέρες που λέμε υπάρχουν και στη συνέχεια. Δηλαδή αυτή η χαρακτηριστική φράση έχει ξανακουστεί στην ίδια τονικότητα στον τέταρτο χορό.

αλλά και μια αντίστοιχη ιδέα ήδη και στον δεύτερο χορό. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς ότι αυτή η χορή από τον 8 μέχρι τον 14, η μεσαίη δηλαδή 7, είναι ίσως η πιο λιγότερο γνωστή και ίσως και η πιο αδύναμη από άποψη πρωτοτυπίας. Ο Κάραγιαν δεν μπήκε καν στον κόπο να τους ηχογραφήσει. Ηχογράφησε κάποιους από τους πρώτους 7 και κάποιους από τους τελευταίους 7. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει και είναι φυσικό, διότι με το πέρασμα των χρόνων, αφού εκτελεστούν οι σημαντικοί, για τους χορούς του Μπραμς μιλάμε πάντα, οι επερχόμενοι μαέστροι βρίσκουν τους πιο άγνωστους για να δείξουν βέβαια και αυτοί τις αρετές τους, γιατί στους γνωστούς είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει πολύ εύκολη σύγκριση και δεν καταλαβαίνεις ακόμα κι αν είσαι καλύτερος τη μεγάλη διαφορά. Έτσι ξεκινούν από τους πιο άγνωστους και έτσι έχουμε εμείς σήμερα τη δυνατότητα να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, όπως ακούσατε, δεν έχει τη δύναμη ίσως και τη χάρη των άλλων, αλλά ακούστε το παιδί θαύμα των Γιώργη Τσίφρα, που ερμηνεύει αυτόν τον ξεχασμένο χώρο σε δική του μεταγραφή, όπως έκανε από την παιδική του ηλικία, όπου μαζί με τσίρκο για πολλά χρόνια γύριζε για να μπορέσει να εξοικονομήσει τα προστοζήν στην οικογένειά του. Ο περίφημος λοιπόν μύθος Γιώργη Τσίφρα, που δεν τον ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική είναι ένας μύθος της μουσικής γενικότερα, κάνει μια δική του, όπως είπαμε, μεταγραφή πολύ δύσκολη, αναδεικνύοντας και με απρόσμενο τρόπο τις κρυφές πτυχές αυτού του σύντομου κομματιού.

ήταν ο Γκιόρκη Τσίφρα, ο οποίος ερμήνευσε τη δική του εκδοχή σε αυτόν τον 8ο Ουγγρικό χορό του Μπραμς, κατά πολύ περισσότερο διανθισμένη και τεχνικά απαιτητικότερη από την ήδη δύσκολη μεταγραφή του ίδιου του Μπραμς για ένα πιάνο, την οποία και σας προτρέπω να ακούσετε, μιας και εμείς δεν θα μπούμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία, αφού την έχουμε ακούσει ήδη στην υπερβολική της εκδοχή που μόλις παραθέσαμε. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσουμε και να το διασκεδάσουμε και λίγο σε δύο σχεδόν διαφορετικές, θα μπορούσε να πει κανείς, από άποψη αντίληψης προσεγγίσεις της ενορχιστρωμένης για μεγάλη ορχήστρα εκδοχής από έναν σημαντικό συνθέτη για την εποχή του, τον Αυστριακό Ρόμπερτ Σόλουμ, 22 Αυγούστου 1913, 30 Σεπτεμβρίου 1987, συνθέτης, μαέστρος, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικός κριτικός, μουσικογράφος και ακαδημαϊκός. Είχε τελέσει μάλιστα και πρόεδρος της Ένωσης Αυστριακών Συνθετών και βεβαίως καθηγητής Πανεπιστημίου. Παρότι λοιπόν η παρτιτούρα αυτή είναι ίδια, ακούμε μια πολύ αργή εκδοχή από τον εβραιογκρικής καταγωγής και έναν χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο του είδους αυτής της μουσικής, Ιβάν Φίσερ, με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, με την οποία έχει χορευτεί το 1999 όλους αυτούς τους χορούς, άλλους έχοντας τους αφήσει όπως είναι και άλλους έχοντας πειράξει, προσθέσει ή αλλάξει όργανα, και από τον αγαπημένο μου Γάλλο, ο οποίος διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης, το 2005, Georges Prêtre, που όπως είπα απέχουν πάρα πολύ ώστε εναλλάσσοντάς τους να βλέπουμε πραγματικά το πόσο αλλάζει η μουσική, ανάλογα κυρίως με την ταχύτητα, αλλά βεβαίως το πνεύμα και την ελαφρότητα ή αντίστοιχα τη βαρύτητα που αποπνέει ο μαέστρος στην ορχήστρα κατά την ερμηνεία αυτής της μουσικής. Ο πιο αργός είναι ο Ιβάν Φίσερ, ο πιο γρήγορος είναι ο Georges Prêtre, εναλλάσσοντας με μεγάλη συχνότητα τις φράσεις πηδώντας από τον έναν στον άλλον, στην αρχή περισσότερο και στο τέλος πολύ λιγότερο, έτσι ώστε να είναι πιο έντονη η τόσο ενδιαφέρουσα αυτή αίσθηση της διαφορετικότητας.

Ακούσαμε δύο ερμηνείες δίπλα τη μία στην άλλη, με έντονες εναλλαγές των φράσεών τους. Φυσικά εννοείται ότι είναι κατασκευασμένο και όχι μια φυσική ροή της μουσικής, χάρη της σημερινής μας εκπομπής των συγκριτικών ακροάσεων. Τον 8ο από τους 21 χορούς σε ουγγρικό στυλ του Johannes Brahms. Η αργή εκδοχή ήταν του Ιβάν Φίσερ με την ορχήστρα του Φεστιβάλ του Βουδαπέστης και η πιο γρήγορη εκδοχή ήταν του Ζορζ Πρέτ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης. Και τώρα πηγαίνουμε στον ένατο χορό, ο οποίος είναι ένα ωραίο διάλειμμα μεταξύ δύο εντάσεων που δημιουργούν οι χοροί 8 και 10. Αυτός ο ένατος είναι κάτι σαν μια σαμπάνια, ένας αφρός, ένα ιντερλούδιο το οποίο έχει μια έξαρση και σβήνει γλυκά. Θα ήθελα να το ξεκινήσουμε με δύο πιανίστες, την Τζούλια Χσού που είναι Αμερικανοκινέζα και τον Πίτερ Σέρκιν, γιο του περίφημου Ρούντολ Σέρκιν και υπέρμαχο της σύγχρονης avant-garde μουσικής σκηνής της εποχής του, αυτοδικαίως ένας σπουδαίος σολίστ που κατάφερε μόνος του να ξεφύγει από την σκιά του μεγάλου ονόματος του πατρός του, που παίζουν πολύ χαριτωμένα αυτόν τον μάλλον άγνωστο χορό, για λίγο.

σε αυτό το σημείο, ακριβώς πάνω στην στροφή του κομματιού προς την κόντα, προς το τέλος του δηλαδή, σταματάμε για να περάσουμε σε μια πιο γρήγορη ερμηνεία από τον διάσημο στην Αμερική Ρώσο πιανίστα και νικητή του διαγωνισμού του Cleveland το 2007, Alexander Giddin, όπου με ένα συναρπαστικό τρόπο δημιουργεί μια αναταραχή ψυχική που δεν την υποπτεύεσαι σε σχέση με τις άλλες ερμηνείες, πριν σβήσει γλυκά-γλυκά αφήνοντάς μας με ένα ερωτηματικό.

Ναι, μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Αλεξάνδερ Γκίντιν εδώ στο τέλος και ας τα ακούσουμε τώρα ολόκληρο από τον Ιβάν Φίσερ και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης. Ουγγρικός χορός αριθμός 9 σε μη ελάσσονα του Γιωχάνες Μπραμς.

φεύγοντας από τον ένα το χορό που τον ακούσαμε από τον Ιβάν Φίσερ, και έτσι όπως σταματάει σαν να βρίσκεται λίγο στον αέρα, έρχεται ο δέκατος. Αυτός ο δέκατος χορός ξεκινάει με ένα χαρακτηριστικό τρόμαγμα και μας λέει «Μπου, εδώ, μπου, εδώ» και σε έπιασε αυτό. Σφορτζάντι, εδώ πραγματικά θα ακούσουμε τον Μπρέντερ. Είναι έτη φωτός μακριά από τους άλλους, δεν θα το ακούσουμε πολλούς. Και αναρωτιέσαι αν υπάρχει καλύτερο μετά από αυτό. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, θα το ακούσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με Μπρέντερ σε αυτό το σύντομο πυροτέχνημα.

Ήταν ο Ζορζ Πρέτ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης, αυτό τον 10ο από τους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms, που έχει ως χαρακτηριστικό αυτά τα ξαφνικά σταματήματα, τα ξαφνιάσματα, τα ξάν δηλαδή που κάνει. Που δημιουργούν την ατμόσφαιρα για να κάνεις ένα ιδιώδες μπιζ. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη συνέχεια αυτής της ακρόασης, όπου υπάρχει ένα ιδιώδες παράδειγμα με τον Πάβο Γιάρβη, όπου παίζει αυτόν τον χορό ως encore στις 14 Ιουλίου του 2016 με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Εστονίας, στο μόνιμο φεστιβάλ. Ο ήχος δεν είναι πολύ σπουδαίος, αλλά επειδή έχουν πετύχει και η συναυλία πήγε καταπληκτικά, έρχονται με τέτοιο κέφι και παίζουν και κάνουν τέτοιες τρέλες, ας πούμε, που δεν τολμάει κανείς να τις κάνει στην ηχογράφηση, που μετά από αυτό είναι πολύ δύσκολο αν θες να ακούσεις κάτι άλλο.

Ήταν ο 10ος χορός από τους 21 του Johannes Brahms, από τον Πάβο Γέρβη και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Εσθονίας στο ομώνυμο φεστιβάλ στις 14 Ιουλίου του 2016. Και από τον 10ο χορό θα ήθελα να πάμε τώρα στον 11ο. Αυτός ο 11ος χορός ξεκινάει σαν τραγούδι. Κάτι σαν Χαζηδάκη, σαν Θεοδωράκη. Έχει αρχίσει ένα τραγούδι το οποίο είναι πανταχού παρόν. Είναι παραπονιάρικο και σχεδόν έτσι κλαυτικό, θα μπορούσε να πει κανείς, που ταιριάζει και στο βιολιστικό παίξιμο των κυρίως Εβραίων μέτρων του περασμένου αιώνα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το ακούμε με έναν από τους μεγαλύτερους. Σε ηχογράφηση του 56, ήταν τότε 55 ετών, στο πιάνο τον συνοδεύει ο Μπρουκς Σμιθ και δεν άλλος από τον Γιάσα Χάιφετς.

Ήταν ο Γιάσα Χάιφετς σε ηχογράφηση του 1956 στον 11ο χορό. Ένα πονετικό τραγούδι το οποίο στη συγκεκριμένη ερμηνεία είναι κατά τι πιο γρήγορο από ότι έχει συνηθίσει κανείς να το ακούει. Θα μου πείτε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όχι. Αλλά υπάρχουν πολλές ερμηνείες, όπως είναι φυσικό. Θα ήθελα να παραθέσω μία λίγο πιο αργή, χωρίς να την ακούσουμε ολόκληρη. Μόνο στην αργή να πάρουμε τη γεύση από τον Άρον Ρόζαντ.

θα ήθελα τώρα να φύγουμε από τα solo όργανα και να πάμε στην ορχιστρική εκδοχή, αυτή τη φορά με τον Άνταλ Ντοράτη, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος, όπως σας είχα πει, διαδέχτηκε στην ορχήστρα της Μινεάπολης τον Μητρόπουλο, όταν έφυγε ο Μητρόπουλος για την Νέα Υόρκη, εδώ σε μία από τις, αν όχι η κορυφαία όλων των εποχών, όπως πολλοί κριτικοί έχουν αποφανθεί, τουλάχιστον μία από τις πιο σπουδαίες ερμηνείες εν γέννη αυτών των χωρών, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, που ηχογραφήθηκαν αποσπασματικά από το 1957 μέχρι το 1965. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι Ούγγρος, όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε μια ερμηνεία με τον Κλαούντιο Αμπάντο. Είναι με τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Για πολύ καιρό θεωρήθηκε γενικότερα αυτή η ερμηνεία όλων των χωρών σημείο αναφοράς. Ο Αμπάντο δεν είναι ούτε Ούγγρος, επειδή όλα αυτά έχουν ιδιωματικό ύφος που, επαναλαμβάνω, ταιριάζει ειδικά στους ανατολίτικους λαούς. Και όπως σας είπα, οι μεγάλοι βιολονίστες, ο Χάιφετς, ο Ρόζαν και πολλοί άλλοι, και ο Ιστραχ, γνώριζαν πολύ καλά πώς να παίζουν αυτό. Και είναι παράδοση, όπως λέει και στο βιολιστή Συστέγη. Παράδοση. Λοιπόν, και όμως, επειδή έχει μια σπουδαία ορχήστρα και επειδή τον οδηγεί το ένστικτό του, έχει κάνει μερικές εξαιρετικές ερμηνείες και κυρίως στον ήχο. Πολύ σπουδαίο.

Και τώρα, μετά τον 11ο χορό, που σβήνει και αυτός γλυκά, πάμε στον 12ο. Ο 12ος έχει και αυτός στοιχεία από τους προηγούμενους, μάλιστα από τον 4ο. Θα σας παίξω ένα απόσπασμα από τον 4ο και είμαι σίγουρος θα το ανακαλύψετε κάπου μέσα και στον 12ο, έτσι όπως θα τον ακούσουμε από τον Άνταλ Ντοράτη. Και αυτό το σημείο είναι αυτό εδώ. Είναι πανομοιότυπο με αυτό το πέρασμα από τον 12ο. Αν δείτε, τα έχετε ξανακούσει αυτά, βεβαίως. Και μάλιστα στην αρχή της εκπομπής, στον 8ο χορό. Και εδώ είναι και ακόμη πιο έντονα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και τα επιπλέον, όπως στη λέξη «σ' αγαπώ», όλοι θα την πούνε, αλλά θα βάλουν και κάτι άλλο. Και εκεί θα αλλάξει το πράγμα. Το ακούμε με τον Ντοράτη.

και ίσως κάποιοι από εσάς να ανακαλύψατε και άλλες ομοιότητες, όπως και εγώ τώρα αυτή που ανακάλυψα, αυτή η ωραία φράση. Είναι ακριβώς ίδια και στις ίδιες νότες, πάλι από τον τέταρτο χώρο που λέει. Ίδιες ακριβώς. Αλλά σε όλους τους συνθέτες συμβαίνει αυτό, σε όλους τους δημιουργούς, από τον Μπετόβεν μέχρι και στον Θεοδωράκη συμβαίνουν αυτά, και φυσικό είναι να συμβούν και στον Μπραμς, χωρίς αυτό να μειώνει σε κάτι την έντασή τους και το ενδιαφέρον τους. Ας το ακούσουμε όμως τώρα, όχι σε ορχήστρα, αλλά στην βιολιστική εκδοχή του Ιώζεφ Ιώακιμ, φίλου του Μπραμς, με τον Άρον Ρόζαντ εδώ.

εδώ αισθητά πιο αργά από τον Άρον Ρόζαντ. Να σημειώσουμε ότι στο πιάνο τον συνοδεύει πάντα η Χου Σουν. Στην εκδοχή για πιάνο και βιολί του Γιώζεφ Γιώκιμ, επαναλαμβάνω φίλου του Μπραμς, που επιμελήθηκε μια πολύ μεγάλη σειρά από έργα σε τέτοιου είδους μεταγραφές. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση του Ιβάν Φίσερ, ο οποίος, όπως σας είπα, τα πειράζει και λίγο. Εδώ έχει βάλει τσίμπαλομ, το χαρακτηριστικό ουγγρικό αυτό σαντούρι, θα μπορούσε να πει κανείς, πάνω στην προϋπάρχουσα ενορχήστρωση του Άλμπερτ Πάρλοου. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει πειράξει και κάποια επιπλέον στοιχεία αυτή τη ενορχήστρωση. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι το τσίμπαλομ, που δίνει μια παραδοσιακή γεύση σε αυτούς τους χορούς, προβάλλοντας τη φολκλωρική τους ρίζα και δημιουργώντας μια υπέροχη, ανάγλυφη, όποτε εμφανίζεται, αίσθηση μιας διακριτά διαφοροποιημένης και έντονης βέβαια προσωπικότητος. Ιβάν Φίσερ και ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης.

και μετά την εκδοχή του Ιβάν Φίσερ με το σύμπαλο, πάμε στον 13ο χορό. Ο 13ος χορός είναι περίεργος χορός. Είναι περίεργος και αριθμός. Άλλοι τον θεωρούν τυχερό και άλλοι καταστροφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται σε μια μεταχμιακή κατάσταση όπου έχει πολλές αλλαγές διάθεσης, τελειώνει γλυκά και ήρεμα, σαν ένα ιντερλούδιο πράγματι, τριμερές μάλιστα, έχει τρεις διαφορετικές ενότητες που δεν συνδέονται μεταξύ τους, που να φέρει κάποιον ερμηνευτή σε αμηχανία. Θα ακούσουμε διάφορες εκδοχές. Θα ήθελα όμως πριν απ' όλα να πάμε σε μια η οποία το αναζωογονεί αυτό το κομμάτι καταπληκτικά και είναι η εκδοχή του Γιώργη Τσίφρα. Στο πιάνο παίζει ο ίδιος.

κανονικά αυτό το ακούει κανείς στο τέλος, αφού έχει ακούσει προηγουμένως την απλή εκδοχή. Όμως η απλή εκδοχή έχει περισσότερα όργανα και θα πάμε σε περισσότερα όργανα, αλλά σε πιο απλή εκδοχή. Και μάλιστα για ορχήστρα εγχόρδων. Γιατί το λέω? Γιατί αυτό, ειδικά το κομμάτι, έχει μια γλυκύτητα που ταιριάζουν τα έγχορδα. Είναι το Ensemble Amati του Raymond Dessin.

κυρίως για το τέλος αυτό έβαλα αυτή την ταινία, γιατί είναι τόσο γλυκιά μετά έγχορδα. Αν το ακούσετε όμως με τον Ιβάν Φίσερ για τρίτη φορά, και μην έχοντας ξανακούσει αυτό το χορό πολύ συχνά, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα δείτε ότι τελικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που τρέχει λίγο. Στο παίζει σε ούτε 1,5 λεπτό δεν διαρκεί.

0: και σε αυτά τα λίγα λεπτά που μένουν.
1: Φεύγοντας από τον 13ο χορό με τον Ιβαν Φίσερ και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης,
0: θα ολοκληρώσουμε τον 14ο χορό. Έναν μεμπραμσιακό, θα έλεγε κανείς, ήρεμο μεγαλείο και ένα γιγαντισμό στην ορχήστρα. Που ταιριάζει και στο φινάλε της εκπομπής, που δεν του φαίνεται όμως στις άλλες εκδοχές. Ας πούμε, αυτή με
1: το βιολί εδώ του Άρον Ρόζαν και την Χιου Σουν, στο πιάνο, στην εκδοχή βέβαια πάντα του Γιώκιμ, που ρέπει προς το ύφος μιας προσωπικής εξομολόγησης, πάντα με ιδιαίτερη πιστικότητα.

τελειώνοντας και ακούγοντας ήδη τον κύριο Άρον Ρόζεν, ο οποίος έχει ερμηνεύσει καταπληκτικά στο βιολί αυτές τις συνοδεία βιολίου και πιάνου, σχέση βιολίου και πιάνου, σύμπραξη, σε μεταγραφές του Γιώκιμ ως επιτοπλίστων. Θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό που σας είπα, τον μπραμσιακό μεγαλείο με το οποίο θα ολοκληρώσουμε, αλλά όχι σε μία από τις γνωστές ερμηνείες, αλλά στο Alfred Scholz που διευθύνει την London Festival Orchestra, σε μία τελευταίας δεκαετίας ηχογραφήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν το ήξερα, θα έβαζα τον Πρέτρ, αλλά εδώ ο μέχρι πρότινος άγνωστός μου Σόλτς με εξέπληξε με την έντονη συναισθηματική συμμετοχή που καταφέρνει και τη μεταδίδει και στην ορχήστρα. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ήταν το δεύτερο αφιέρωμα στους ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Καστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας συναυλίας με τη Φιλαρμονική του Μονάχου υπό τον Ισραηλινό μαέστρο Λάχαβ Σένι, που δόθηκε στο Ντίονς Πλάτς της Βαυαρικής πόλης στις 12 Ιουλίου 2026. Θα ακούσουμε τη Συμφωνία αριθμός 3, γνωστή ως Σκοτική Συμφωνία, έργο 56 του Φίλιξ Μέντελσον. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η Συμφωνία αριθμός 3, έργο 56 του Μέντελσον, είναι η τελευταία σε χρονολογική σειρά σύνθεσης από τις 5 συμφωνίες του ρομαντικού συνθέτη για πλήρη ορχήστρα. Τυπώθηκε ωστόσο ως τρίτη συμφωνία, επειδή η τέταρτη συμφωνία, γνωστή ως Ιταλική, καθώς και η πέμπτη, γνωστή ως Συμφωνία της Μεταρρυθμίσεως, δημοσιεύτηκαν αργότερα. Το 1829, μετά από σειρά επιτυχημένων συναυλίων στο Λονδίνο με έργα του, ο 20χρονος τότε Μέντελσον σχεδίασε τα πρώτα σκίτσα της τρίτης συμφωνίας στη Σκωτία κατά τη διάρκεια της πρώτης από τις 10 επισκέψεις που πραγματοποίησε στα Βρετανικά νησιά, συνοδευόμενος από τον επιστήθιο φίλο του, διπλωμάτη και συγγραφέα Καρλ Κλίνεμαν. Στο Εδιμβούργο, όπου επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το παλάτι Χόλιρουτ, κατέγραψε σε πιανιστική εκδοχή το Αντάντε, με το οποίο ξεκινά το πρώτο μέρος, καθώς και τις πρώτες ιδέες για την ενορχήστραση. Τα ερείπια του παρεκκλησίου του παλατιού τον εντυπωσίασαν και τον ενέπνευσαν άμεσα. Σε μια επιστολή προς την οικογένειά του με ημερομηνία 30 Ιουλίου 1829, στην οποία συμπεριέλαβε ένα σκίτσο του εναρκτήριου μελωδικού θέματος, ο Μέντελσον τονίζει μεταξύ άλλων: «Κατά το λυκόφως πήγαμε σήμερα στο παλάτι όπου η Βασίλισσα Μαρία έζησε και αγάπησε. Το παρεκκλήσιο δίπλα του δεν έχει πλέον στέγη. Το γρασίδι και ο κισός έχουν φυτρώσει πολύ εκεί. Στον βωμό που είναι σπασμένος, η Μαρία στέφθηκε βασίλισσα της Σκωτίας. Όλα είναι σπασμένα και σάπια. Νομίζω ότι βρήκα εκεί σήμερα την αρχή της Σκοτικής Συμφωνίας μου». Το παλάτι που μνημονεύει ο Μέντελσον στην επιστολή του ιδρύθηκε ως μοναστήρι το 1128 από τον βασιλιά Δαβίδ τον πρώτο της Σκωτίας. Από τον 16ο αιώνα υπήρξε η κύρια κατοικία των Σκοτσέζων ηγεμόνων. Τελευταία από αυτούς, η βασίλισσα Μαρία Στούαρτ, γνωστή και ως Μαρία η πρώτη της Σκωτίας, η οποία παρέμεινε στον θρόνο από το 1542 μέχρι την εκτέλεσή της το 1567. Το έργο που θα ακούσουμε απασχόλησε τον συνθέτη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία του. Ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο 13 έτη μετά, στις 20 Ιανουαρίου 1842. Τα έξοχα μελωδικά θέματα δεν σχετίζονται με τη σκοτσέζικη λαϊκή μουσική. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 3 Μαρτίου του ίδιου έτους στη Λειψία με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, τύμπανα και χόρδα. Ακούμε το πρώτο μέρος με ενδείξεις «Andante con moto, allegro un poco agitato, assai animato, andante come prima, se la e la sona». Τη Φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Λάχαβ Σένι από συναυλία στο Ντίονς Πλάτς της Βαυαρικής πόλης στις 12 Ιουλίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 56, γνωστής με την επωνυμία Σκοτική του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με ένδειξη Βιβάτσινον τροπό σε φαμίζωμα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 56, γνωστής με την επωνυμία «Σκοτική» του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, «Αντάτζο σε Λα Μίζωνα». Η Φιλαρμονική του Μονάχου και ο Ισραηλινός μαέστρος Λάχαβ Σένι έχουν και πάλι τον λόγο, από συναυλία στο Οντίον Σπλάτς της Βαβαρικής πόλης στις 12 Ιουλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 56, γνωστής με την επωνυμία Σκοτική του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθεί το φινάλε με ενδείξεις Allegro Vivacissimo, Allegro Maestoso Assai, σε La Ελλάσσονα και κατόπιν σε La Mizzona.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 56, γνωστή με την επωνυμία Σκοτική του Φίλιξ Μέντελσον. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Λάχαρ Σένι από συναυλία στο Odeon Splatz της Βαυαρικής πόλης στις 12 Ιουλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη χώρα.

συνέντευξη που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, οι σοβαρές παραλλαγές σε ρε Λάσσονα για πιάνο, έργο 54 του ίδιου συνθέτη. Ο Μέντελσον συνέθεσε τρεις σειρές παραλλαγών για πιάνο, από τις οποίες η παρούσα είναι η πιο σημαντική, καθώς και η μοναδική που τυπώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γράφτηκε αφιλοκέρθος το 1841 κατόπιν παραγγελίας του εκδότη Πιέτρο Μεκέτη στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων με σκοπό την ανέγερση αγάλματος του Μπετόβεν στη γενέτειρά του Βόνη. Μετά το αργό θέμα, με ένδειξη Αντάντε Σοστενούτο, ακολουθούν 17 σύντομες αλλά αριστοτεχνικές παραλλαγές. Ερμηνεύει η Ελληνίδα Ρένα Κυριακού από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές της επόμενης με τα πιανιστικά άπαντα του ρομαντικού συνθέτη.

ακούσαμε τις σοβαρές παραλλαγές σε ρε Λάσσονα για πιάνο, έργο 54 του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε η Ρένα Κυριακού από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές της επόμενης με τα πιανιστικά άπαντα του ρομαντικού συνθέτη. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση, Θοδωρός Λούστας. Τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Κωστόπουλος.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Ο Μαρσέλ Μιλ υπήρξε ο πρώτος Γάλλος μουσικός που συνέδεσε το όνομά του με το σαξόφωνο από τη δεκαετία του 20, ο πρώτος εκτελεστής δεκάδων σύγχρονων έργων και κοντσέρτων, ο ιδρυτής του πρώτου και μακροβιότερου γαλλικού κουαρτέτου σαξοφώνων το 1927 και ο δεύτερος καθηγητής του οργάνου στην ιστορία του Παρισινού Κονσερβατουάρ, μετά τον Βέλγο επινοητή του Αντόλφ Σάξ. Γεννημένος το 1901 στην ΟΟΠ της Νορμανδίας, ο Μαρσέλ Μιλ άρχισε να μελετάει σαξόφωνο, βιολί και πιάνο σε ηλικία 8 ετών, με δάσκαλο τον πατέρα του, ο οποίος ήταν διευθυντής μπάντας πνευστών. Καθώς εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμα καθηγητές του σχετικά νέου αυτού οργάνου, απέκτησε εμπειρία ως σαξοφωνίστας κατά τη στρατιωτική του θητεία στο Παρίσι, παίζοντας στην μπάντα του συντάγματός του, και μετά το 1921 στην μπάντα της Εθνοφρουράς. Την ίδια περίπου εποχή ανακάλυψε μέσω της jazz την τεχνική του βιμπράτο, την οποία μετέφερε σε κλασικά έργα, διαμορφώνοντας σταδιακά το ερμηνευτικό στυλ που τον έκανε διεθνώς διάσημο. Μιλώντας αργότερα σε μια συνέντευξή του για τα πρώτα του βήματα, ο Μαρσέλ Μιλ ανέφερε τα εξής. «Όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, για να έχω ένα εισόδημα και για να διασκεδάζω λιγάκι την καθημερινότητά μου, άρχισα να παίζω σε χορευτικές ορχήστρες και σε jazz μπάντες ως αντικαταστάτης. Έμαθα πολλά εκεί, όμως ουσιαστικά δεν απομακρύνθηκα ποτέ από την ουσία όσων μου δίδαξε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν σαξοφωνίστας της παλιάς σχολής, αλλά με μεγάλο ταλέντο και αγάπη για τη μουσική».

Το 1928, έχοντας ήδη ιδρύσει το δικό του κουαρτέτο σαξοφώνων, ο 27χρονος Μαρσέλ Μιλ έπαιξε στην πρεμιέρα του Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ στην Όπερα του Παρισιού, ενώ μετά το 1930 εμπλούτησαν το προσωπικό του ρεπερτόριο με αφιερώσεις έργων και κοντσέρτων τους η Νταριούς Μιγιό, Ζακ Ιμπέρ, Άρη Τομαζί, Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, Εζέν Μποζά, Γκαμπριέλ Πιερνέ, Φλωράν Σμιτ, Έιτορ Βιλαλόμπος, Μαρσέλ Ντελανουά και άλλοι συνθέτες. Εκτός από τη διεθνή συναυλιακή του δραστηριότητα και τις ηχογραφήσεις του με το κουαρτέτο του, με διάφορες ορχήστρες και με άλλους μουσικούς, ο Μιλ υπήρξε ο δεύτερος καθηγητής σαξοφώνου στο Κονσερβατουάρ μετά τον Βέλγο επινοητή του Αντόλφ Σάξ από το 1942 ως το 1968. Στα 26 αυτά χρόνια θεμελίωσε τη Γαλλική Σχολή Σαξοφώνου διδάσκοντας 300 μαθητές, 87 εκ των οποίων αποφύτησαν με πρώτο βραβείο και διακρίθηκαν ως σολίστ και μέλη σημαντικών ορχιστρών, και εξέλιξε την τεχνική του οργάνου με δικές του ασκήσεις, συνθέσεις και μεταγραφές και με θεωρητικά βιβλία. Σήμερα θα ακούσουμε τον Μαρσέλ Μιλ σε έργα που του αφιέρωσαν 4 συνθέτες, αρχίζοντας με την μπαλάντα για σαξόφωνο και ορχήστρα του Ανρί Τομαζί. Έργο του 1938, που μετά την πρεμιέρα του το 1939 στην Άντι, ο Μιλ το έπαιξε σε συναυλίες του εντός και εκτός Γαλλίας, ενώ το 1958 το επέλεξε και για το πρόγραμμα των 12 συναυλιών του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σαρλ Μιούνχ. Η ζωντανή ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1958 στο Μέγαρο της Ορχήστρας στη Βοστόνη.

Από ζωντανή ηχογράφηση του 1958 στη Βοστόνη, ο Μαρσέλ Μιουλ με τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σαρλ Μιούνχ έπαιξε την μπαλάντα για σαξόφωνο και ορχήστρα του Αρί το Μαζί. Έργο του 1938, αφιερωμένο στον Γάλλο σαξοφωνίστα, ο οποίος έδωσε την πρεμιέρα του στην Άντι το 1939, το έπαιξε σε συναυλίες του εντός και εκτός Γαλλίας και το 1958 το παρουσίασε και στις 12 συναυλίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σαρλ Μιούνχ, μαζί με το κονσερτίνο Ντα Κάμερα που του είχε αφιερώσει το 1935 ο Ζακ Ιμπέρ. Στον Μαρσέλ Μιουλ αφιέρωσε το 1955 η συνθέτης και καθηγήτρια του κονσερβατουάρ Πολ Μωρίς το έργο που εκείνος έκανε διάσημο, την πενταμερή σουίτα της «Πίνακες της Προβυγγίας» για σαξόφωνο και πιάνο ή ορχήστρα. Η Πολ Μωρίς και ο πιανίστας και συνθέτης σύζυγός της Πιέρ Λαντιέ έκαναν στενή παρέα με τον Μιουλ και τη σύζυγό του Πολέτ από τη δεκαετία του 40 στις καλοκαιρινές διακοπές του στην Προβυγγία, οπότε η σουίτα της είχε κατά κάποιο τρόπο και ένα προσωπικό χαρακτήρα. Ο Μιουλ έκανε την πρώτη ηχογράφησή της σε εκδοχή για σαξόφωνο και πιάνο το 1956 με την 23χρονη Σολάνζ Ρομπέν, αριστούχο απόφυτο του κονσερβατουάρ, βραβευμένη στους διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς της Γενέβης και του Μονάχου και μετέπειτα διάσημη πιανίστα, οργανίστα και καθηγήτρια.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1956, ο Μαρσέλ Μιουλ με την πιανίστα Σολάνζ Ρομπέν έπαιξε την πενταμερή σουίτα «Πίνακες της Προβυγγίας», που του αφιέρωσε το 1955 η συνθέτης και καθηγήτρια του κονσερβατουάρ Πολ Μωρίς, και χάρη σε εκείνον αποτελεί σήμερα ένα από τα γνωστότερα έργα στο ρεπερτόριο του σαξοφόνου. Η σουίτα είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η Πολ Μωρίς και ο πιανίστας και συνθέτης σύζυγός της Πιέρ Λαντιέ έκαναν στενή παρέα με τον Μαρσέλ Μιουλ και τη σύζυγό του, και από τη δεκαετία του 40 περνούσαν μαζί τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Προβυγγία, σε δύο γειτονικές βίλες στο Σαναρί-Σουρ-Μέρ. Εκεί ο Πιέρ Λαντιέ συνέθεσε για τον Μαρσέλ Μιουλ τη σονάτα για σαξόφωνο και πιάνο «Eus Caldunac», που σημαίνει «Η Βάσκη», την οποία ο διάσημος Γάλλος σολίστ ηχογράφησε και πάλι με την Σολάνζ Ρομπέν το 1956.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1956, ο Μαρσέλ Μιλ με την πιανίστα Σολάνζ Ρομπέν έπαιξε τη σονάτα «Εουσκαλντουνάκ» για σαξόφωνο και πιάνο, που του αφιέρωσε ο πιανίστας και συνθέτης Πιέρ Λαντιέ. Ο Λαντιέ και η συνθέτης σύζυγός του Πολ Μωρίς διατηρούσαν μια στενή σχέση με τον Μιλ και τη σύζυγό του και από τη δεκαετία του 40 περνούσαν τα καλοκαίρια τους στην Προβυγγία, στις γειτονικές βίλες τους στο Σαναρί-Σουρμέρ, στο οποίο το ζεύγος Μιλ εγκαταστάθηκε μόνιμα μετά το 1968. Σε πρώτη ηχογράφηση και πάλι του 1956 θα ακούσουμε τον Μαρσέλ Μιλ σε δύο από τις 6 σπουδές καπρίτσια για σόλο σαξόφωνο που του αφιέρωσε ο Μάμπλ Μασίς, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Όμπ της Νορμανδίας, όπως και ο Μιλ, και εκτός από συνθέτης και βιολίστας, υπήρξε και ο ιδρυτής του οδείου της Troyes.

Σε πρώτη ηχογράφηση του 1956, ο Μαρσέλ Μιουλ έπαιξε τις δύο από τις 6 σπουδές καπρίτσια για σόλο σαξόφωνο που του αφιέρωσε ο συνθέτης, βιολίστας και ιδρυτής του οδείου της Τρουά, Αμάμπλ Μασίης. Το 1968 ο Μαρσέλ Μιουλ παραιτήθηκε από το κονσερβατουάρ, διέκοψε τις δημόσιες εμφανίσεις του και αποσύρθηκε με τη σύζυγό του στη βίλα τους στην Προβυγγία. Τον Ιούνιο του 2001 γιόρτασε εκεί τα 100 του γενέθλια με την οικογένειά του και με παλιούς μαθητές και φίλους του από τη Γαλλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και το Δεκέμβριο του 2001 πέθανε γαλήνια στον ύπνο του, έχοντας περάσει στη χωρία των μουσικών θρύλων του 20ου αιώνα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Τάσος Μπακασιέτας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζοακίνο Ροσίνι, 1792-1868.

ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Ένας άνθρωπος που έγραψε τις όπερες που έγραψε ο Ροσίνη, τις καταπληκτικές εισαγωγές, τις άριες, τις καβατίνες, ένας άνθρωπος που λάτρευε τις γυναίκες, ήξερε να διαλέγει και να απολαμβάνει το καλό κρασί και τις γκουρμέ γεύσεις, είναι λίγο απίθανο να μην είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο Ροσίνη θεωρούσε το φαγητό την πιο αξιοθαύμαστη ασχολία και φιλοσοφούσε ότι η όρεξη είναι για το στομάχι ό,τι η αγάπη για την καρδιά. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μάγειρες και οι σεφ του αφιέρωσαν διάφορες γαστρονομικές δημιουργίες και σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 100 πιάτα με την ετικέτα «Αλα Ροσίνη». Το φαγητό, η αγάπη, το τραγούδι και η πέψη είναι σύμφωνα με το Ροσίνη στην πραγματικότητα οι 4 πράξεις της κομικής όπερας που είναι γνωστή ως ζωή και περνούν σαν φυσαλίδες ενός μπουκαλιού σαμπάνιας και όποιος τις αφήνει να σπάσουν χωρίς να τις απολαύσει είναι εντελώς ανόητος. Αριστούργημα.

Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνη από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε εκεί που τελείωσε η χθεσινή. Από την εισαγωγή και η συμφώνια της όπερας «Ο Κουρέας» της Σεβίλης που ακούσατε από την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί. Αυτό δεν σημαίνει ότι και σήμερα θα αναφερθώ στην όπερα αυτή. Ως το 1823 ο Ροσίνη είχε γράψει περί τις 20 όπερες, όπως σας είπα και χθες. Από αυτές ο «Οθέλος» αποτελεί την κλιμάκωση του έργου του, οπότε και στρέφεται στην όπερα «Σέρια», την σοβαρή όπερα δηλαδή. Σε αντίθεση με το θεατρικό του Σέξπιρ, ο συνθέτης επινοεί ένα ηλαρό τέλος, καθώς στην εποχή του το κοινό της Ρώμης δεν αγαπούσε τις τραγικές καταλήξεις των έργων. Θα ακολουθήσει μια ιδιαίτερα πυκνή περίοδος, επισκέπτεται το Λονδίνο όπου γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και έχει καλές οικονομικές απολαβές και σύντομα θα αναλάβει το Ιταλικό θέατρο στο Παρίσι, όπου επίσης θα σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία και θα του παραχωρηθεί συμβόλαιο για 5 όπερες το χρόνο, το οποίο όταν έληξε του απέφερε μια παχυλή σύνταξη.

Ήταν η εισαγωγή από την όπερα «Οθέλος» που ακούσατε από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Χεσούς Λόπες Κόμπος. Ο «Οθέλος» αποτελεί ένα από τα φημισμένα αριστουργήματα στον κόσμο της όπερας. Πρεμιέρα στην Νάπολη το 1816, η όπερα αναδεικνύει το εξαιρετικό ταλέντο του Ροσίνη στη σύνθεση συναρπαστικής και συναισθηματικά φορτισμένης μουσικής. Ενώ βασίζεται στο ίδιο υλικό με τη διάσημη τραγωδία του Σέξπιρ, η ερμηνεία του Ροσίνη φέρνει τις δικές της μοναδικές ιδιότητες και καινοτομίες στην ιστορία. Η μουσική του αντικατοπτρίζει τη μαεστρία του στο ύφος Μπελκάντο, που χαρακτηρίζεται από μελωδικό πλούτο, φωνητική δεξιοτεχνία και εκφραστική διακόσμηση. Η όπερα περιλαμβάνει άριες, ντουέτα, σύνολα και χοροδιακά τμήματα που αναδεικνύουν τη φωνητική ικανότητα και τις δραματικές ικανότητες των τραγουδιστών.

Ακούσαμε δύο αποσπάσματα από τον Οθέλο του Τζοακίνο Ρωσίνη, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Του Σολής, τη χοροδία και την ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθυνέ ο Χέσους Λόπες Κόμπος. Η ικανότητα του Ρωσίνη να γράφει για την φωνή είναι εμφανής στις προκλητικές και συσάγηνευτικές φωνητικές γραμμές. Οι άριες είναι γεμάτες με περάσματα κολορατούρα, επιτρέποντας τους τραγουδιστές να επιδείξουν την ευκινησία και τον έλεγχό τους. Ταυτόχρονα ο Ρωσίνη μπλέκει επιδέξια στιγμές λυρισμού και ενδοσκόπησης, προσφέροντας συναισθηματικό βάθος στη μουσική των χαρακτήρων. Ο Οθέλος είναι ένας απαιτητικός ρόλος για τον πρωταγωνιστή τενόρο, που απαιτεί ένα τραγουδιστή με εξαιρετικό φωνητικό εύρος, ευελιξία αλλά και δραματική ένταση. Η μουσική του χαρακτήρα αντανακλά τη συναισθηματική αναταραχή που βιώνει, που κυμαίνεται από ηρωικές και επιβλητικές στιγμές μέχρι τρυφερά και ευάλωτα περάσματα. Τι Parli d'amore, άρια από την πρώτη πράξη, με τους Φρέντερικα Φον Στάντε και Σαλβατόρε Φιτσικέλα και Ασίσα Απιέντουν Σάλισε από την τρίτη πράξη, καθισμένος πρόποδες μιας ιτιάς, περίφημη άρια, από την Φρέντερικα Φον Στάντε.

Ήταν δύο άριες από την όπερα «Οθέλος» του Τζοακίνο Ροσίνι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Στο υπόλοιπο μικρό μέρος της σημερινής μας εκπομπής φεύγω από την οπερατική σκηνή για να εξερευνήσουμε λίγο και να μιλήσουμε για τα έργα θρησκευτικού χαρακτήρα. Είναι γνωστό το «Stabat Mater» του. Έργο όμως το οποίο δικαίως έχει σχολιαστεί αρνητικά από τον Βάγνερ για το χαρακτήρα του. Το ίδιο θα έλεγαν και άλλοι παλαιότεροι συνθέτες και πολύ νεότεροι. Το καλύτερο έργο των τελευταίων ετών του Ροσίνι και πράγματι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του είναι η Petite Messe Solennelle για 12 φωνές, 2 πιάνα και αρμόνιο, λειτουργία γραμμένη για την κόμισσα Louise Piguet, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον αγιασμό του ιδιωτικού παρεκκλησιού της στις 14 του Μάρτη του 1864. Σε ένα εισαγωγικό σημείωμά του, στο Le Bon Dieu, ο Ροσίνι αναφέρθηκε στη λειτουργία αυτή σαν «την τελευταία θνητή αμαρτία των γυρατιών μου» και στο τέλος της αυτόγραφης παρτιτούρας απευθύνθηκε στο Θεό ως εξής: «Αγαπητέ Θεέ, εδώ τελείωσε πια και αυτή η καημένη λειτουργία. Έχω γράψει ιερή μουσική, κοσμική μουσική. Γεννήθηκα για την όπερα Μπούφα. Το ξέρεις καλά. Λίγη τεχνική, λίγη καρδιά. Αυτό είναι όλο. Να είσαι ευλογημένος λοιπόν. Και αν θέλεις, μου δίνεις μια θέση στον παράδεισο». Και εμείς θα κλείσουμε τη σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Τζοακίνο Ροσίνι από την εκπομπή του Τρίτου ο Συνθέτης της Εβδομάδας με δύο μέρη από την Petite Messe Solennelle, μικρή πανηγυρική λειτουργία, τα Credo et Resurrexit και Agnus Dei. Ερμηνεύει η Birgit Remmert, μαζί της η χοροδία δωματίου της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Κρίντ. Του Μάρκους Κρίντ.

0: ήταν δύο μέρη από την μικρή πανηγυρική λειτουργία Petit Mes Solennel του Τζοακίνο Ρωσίνη, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τραγούδησε η Birgit Ρέμερτ, μαζί της η χοροδία δωματίου της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Κρίντ. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά τον Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για τον Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τον Αρκάντι Βόλοντο στο πιάνο ξεκινήσαμε από τη Βαρκελόνη του 1920 με σύνθεση του Φεντερίκο Μομπού, μία από τις 6 μιας σουίτες με επικλήσεις μαγικά ξόρκια με νότες του πιάνου. Η σύνθεση που ακούσαμε είναι το τελευταίο, που Ραπελέ Λαζουά, για να καλέσει τη χαρά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Η μουσική μαγικό ξόρκι επίκλησης χαράς είναι η αφορμή μας για τη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του από έργο σε έργο, σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στο Πέτρογκραντ και στο Παύλοφσκ της Ρωσίας, την περίοδο μεταξύ 1916 και 1917. Στο κλίμα χάος της Ρωσικής Επανάστασης, ο 24χρονος Σεργέη επιλέγει να αποσυρθεί στην εξοχή και αποφασίζει να συνθέσει την πρώτη του συμφωνία, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια πιάνου, μια πρακτική που συνήθιζε μέχρι τότε, για να εξασκήσει την καθαρή ενορχιστρωτική του σκέψη. Επηρεασμένος από τα μαθήματα της διεύθυνσης ορχήστρας στο Κονσερβατουάρ, φαντάζεται πώς θα έγραφε ο Γιώζεφ Χάιντιν αν ζούσε στον 20ο αιώνα. Με την ενορχήστρωση του τέλους του 18ου αιώνα, την αρμονία και τις ξαφνικές μετατοπίσεις της των αρχών του 20ου αιώνα, θα ακούσουμε την κλασική, όπως ονόμασε ο συνθέτης της, τη Συμφωνία Ρυθμός 1 σε ρε μίζωνα, όπους 25 του Σεργέη Προκόφιεφ, με 4 μέρη, Allegro, Larghetto, Gavotte, Non troppo Allegro και Finale, Molto Vivace, με την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Βαλέρη Κέρκεφ.

Τώρα ταξιδεύουμε στο Βερολίνο του 1886, περίοδο μεγάλης στροφής στη ζωή του συνθέτη, που πρέπει λόγω νευροπάθειας στο χέρι του να εγκαταλείψει την καριέρα του σολίστα, πιανίστα και τις περιοδίες και να αφοσιωθεί στη σύνθεση και την διδασκαλία. Εμείς στεκόμαστε να ακούσουμε το 6ο από 8 συνολικά κομμάτια «Χαρακτήρα», ένα σύντομο δεξιοτεχνικό κομμάτι που άλλοτε θα χρησιμοποιούσε ίσως ως encore στο τέλος των συναυλιών του. Όπως ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς, τη ζωντανή ηχογράφηση που θα ακούσουμε. Της σύνθεσης Etancel, σπίθες από τη συλλογή Opus 36 του Moritz Moskowski.

Επόμενος σταθμός μας, το Παρίσι του 1906, για ένα από 5 τραγούδια πάνω σε σκοπούς ελληνικής λαϊκής μουσικής, που του πρότεινε να βάλει σε αρμονίες τις λόγιες μουσικής ο φίλος του Μισελ Δημητρή Καλβοκορεσί, γεννημένος στη Μασαλία από Έλληνες γονείς. Για το τέλος διαλέγει ένα ρεφρέν, μόνο 2 στίχους από κάπου στη μέση ενός τραγουδιού που στα ελληνικά έλεγε «Για ρουμπί έχεις γάμπα ωραία, και τσικ και τσικ και τσικ και τσακ, σπάστα τα ποτήρια, σπάστα με τα χεράκια σου. Τόσο χαρούμενα και ευχάριστα τα πόδια σου χορεύουν, μαζί χορεύουν ποτήρια και πιάτα. Πολύ εύθυμα», λέει η απόδοση στα γαλλικά. «Τουγκέ», πολύ εύθυμα, από τη συλλογή «Sank Melody Populaire Greek», 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ. Με την Victoria de Los Angeles, την Ορχήστρα de la Société de Concert du Conservatoire de Paris, σε διεύθυνση του Georges Prêtre.

Κατευθυνόμαστε στο Baden-Baden της Γερμανίας, καλοκαίρι του 1865. Χρονιά πένθους για τον 31 ετών Ιωάννης λόγω του θανάτου της μητέρας του. Αυτή την περίοδο καθοριστικής ενηλικίωσης φαίνεται πως βρίσκει παρηγοριά στη φύση. Και σε ένα από τα δύο έργα που ολοκληρώνει αυτή την περίοδο, το κάλεσμα του κόρνου που σημαίνει το κυνήγι στο δάσος και του θυμίζει την παιδική του ηλικία, γίνεται μέρος μιας σύνθεσης μουσικής δωματίου για όχι τόσο ίσως συνηθισμένο μουσικό σύνολο. Από το τρίο για κόρνο, βιολί και πιάνο σε μη ύφεση μίζωνα όπου 40 του Johannes Brahms, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλε, Allegro con Brio, με την Isabelle Faust στο βιολί, τον Theunis van der Swart στο κόρνο και τον Alexander Melnikov στο πιάνο.

Παπαγγένα είσαι τώρα δική μου. Γίνε τώρα η αγαπημένη μου γυναίκα. Παπαγγένο, γίνε τώρα το περιστεράκι της καρδιάς μου. Τι απόλαυση που θα είναι όταν οι θεοί μας θυμηθούν και στεφανώσουν την αγάπη μας με παιδάκια. Πρώτα έναν μικρό παπαγγένο και έπειτα μια μικρή παπαγγένα και μετά ακόμα έναν παπαγγένο και άλλη παπαγγένα και άλλο και άλλη. Είναι το μεγαλύτερο συνέστημα. Πολλά παιδάκια, ας είναι η ευλογία των γονιών τους. Τραγουδούν σαν ευτυχισμένα πουλάκια στην επανένωσή τους, ο Παπαγγένο και η Παπαγγένα στη δημιουργική φαντασία του Μότσαρ τους τελευταίους μήνες της ζωής του, με όλα τα οικονομικά προβλήματα και την κλονισμένη υγεία του. Ήρωες του λαϊκού έργου που συνθέτει στην μορφή της γερμανικής παράδοσης του Zingspiel, που συνθέτει για θέατρο των προαστίων της Βιέννης, ενσωματώνοντας σύμβολα και ιδέες που αποτελούν ιστορία για μια άλλη φορά. Από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Μαγικός Αυλός» με αριθμό καταλόγου 620 του Wolfgang Amadeus Mozart, το ντουέτο του Παπαγγένο και της Παπαγγένα με την σοπράνο Sun Hee Im, τον βαρύτονο Daniel Schmutzhard, τους μουσικούς της ορχήστρας Akademie für alte Musik Berlin, σε διεύθυνση του René Jacobs.

Βρισκόμαστε τώρα στην πόλη του Τσέρμπστ, του Άνχαλ της Αξονίας, γύρω στο 1740, στην λαμπερή αυλή του πρίγκιπα Γιώχαν Άουγκουστ, για μουσική της πιο δημιουργικής ίσως περίοδου του αρχιμουσικού της αυλής. Ίσως με την καλύτερη ορχήστρα της ευρύτερης περιοχής στη διάθεσή του, μπορεί να φαντάζεται μουσική που κοιτάζει το μέλλον. Να διευρύνει ακόμα περισσότερο την ορχήστρα του, να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τις μουσικές μορφές. Θα ακούσουμε μουσική του Johann Friedrich Fass από το κονσέρτο σε ρε μίζωνα με αριθμό καταλόγου LD5 για βιολί, δύο όμποε, φαγκότο, φλάουτα, τρεις τρομπέτες, τύμπανα, έγχορδα και μπάσο κοντίνου. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro, από ζωντανή ηχογράφηση με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Tempesta di Mare υπό την καθοδήγηση διεύθυνση του κονσέρτ μάιστερ πρώτου βιολιού Emlyn Gay.

Ήρνα σε μένα να ονειρευτώ, αυτή η ψυχή θέλει να αγαπήσει μόνο εσένα. Σου έχω ήδη δώσει την καρδιά μου και η αγάπη μου θα είναι πιστή. Δεν θα είμαι ποτέ σκληρή μαζί σου, αγαπημένη μου ελπίδα. Οι στίχοι από λιμπρέτο του Ρικάρδο Μπρόσι μας φέρνουν στο Λονδίνο του 1735. Σε άρια δεξιοτεχνική από όπερα φαντασμαγορικής παραγωγής, με την οποία ο συνθέτης ελπίζει να κερδίσει το κοινό αυτή τη χρονιά υψηλού ανταγωνισμού στα θέατρα της πόλης. Η μάγισσα Μοργάνα Τραγωγής, με την οποία ο συνθέτης ελπίζει να κερδίσει το κοινό αυτή τη χρονιά υψηλού ανταγωνισμού στα θέατρα της πόλης.

Ρικάρντο είναι κοπέλα και του τραγουδά τον έρωτά της. Από την πρώτη πράξη της όπερας Αλτσίνα του Γκέωργ Φρίντερικ Χέντελ, Άρια, Τόρνα Μία Βαγκετζάρ, με την σοπεράνο Ντάνιελ Ντενίζ, τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Λεζάρ Φλωρισάν, σε διεύθυνση του Βίλιαμ Κρίστι.

Στεκόμαστε στο Παρίσι για μουσική από μια συλλογή με σουίτες δωματίου, διαδοχή συνθέσεων στη μορφή χορών που ωστόσο πια δεν χορεύονται. Γράφονται αυτή τη χρονιά για τις κυριακάτικες συναυλίες διασκέδασης του Βασιλιά. Ο

κρίνονται ωστόσο το 1722 σενώντες για τσέμπαλο. Αλλά είναι κοινή πρακτική και επίσης από το κείμενο του συνθέτη στο εμπροστόφυλλο της έκδοσης γνωρίζουμε ότι θεωρείται σχεδόν αυτονόητο πως θα παιχθούν από μουσικό σύνολο από τσέμπαλο, φλάουτο, όμποε, βιολί και βιολάντα γκάμπα ή και διαφορετικό. Από την τέταρτη σουίτα της συλλογής Le Concert Royal, τα βασιλικά κοντσέρτα, θα ακούσουμε την τελευταία, 7η σύνθεση πάνω σε ρυθμό χορού ιταλικής προέλευσης Φορλάνα σε μορφή ροντό, που θα πρέπει να παιχθεί γκέμα, εύθυμα του Φρανσουά Κουπεράν. Με τους μουσικούς της ορχήστρας εποχής Le Concert des Nations, σε διεύθυνση του Ζορντί Σαβάλ.

Σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Εδιμβούργου, τον καιρό που ανθίζουν τα ρόδα και το χορτάρι έχει θεριστεί, ο όμορφος τζόκι, χαρούμενος και κεφάτος, είπε στην Τζέννη που μάζευε το χορτάρι: «Ας καθίσουμε λίγο, αγαπημένοι, να κουβεντιάσουμε, καθώς η μέρα είναι πνιγυρή». Είχε καιρό που φλέρταρε τη μελαχρινή κοπέλα, μα ο τζόκι δεν δεχόταν να παντρευτεί, πράγμα που την έκανε να δυσανασχετή και να λέει: «Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν πρόκειται να ενδώσω». Της έλεγε πως ο γάμος είχε καταντήσει ένα απλό αστείο και πως κανείς δεν παντρεύεται πια παρά μόνο οι απατεώνες. «Κι όμως, αγαπημένη μου, εσύ θα μπορούσες να με μεταπίσεις. Θα σου χαρίσω γάντια και ομπρέλα για τον ήλιο και μια όμορφη φοράδα για τις βόλτες σου. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν πρόκειται να ενδώσω». «Πως θα μου δώσεις μπιχλιμπίδια», του φώναξε εκείνη, «το πιστεύω. Αλλά λίμωνο, τι πρέπει να δώσεις αντάλλαγμα η φτωχή σου η Τζέννη? Όταν τον παρθενικό μου θησαυρό θα έχω χάσει, στο Λονδίνο θα πρέπει να τραβήξω. Να αφωνάζω, να λυτεύω, να βάφομαι και να στολίζομαι. Να δίνω φιλί για κορώνα μισή. Να εξυπηρετώ κάθε μεθυσμένο νταΐ για το μεροκάματο. Και να βγάζω το μισητό μου ψωμί με τρόπο εσχρό. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ή γυναίκα σου θα γίνω, ή αλλιώς δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν πρόκειται να ενδώσω». Στίχοι τραγουδιού που μας πηγαίνουν στο Λονδίνο του 1695 και στο Παρίσι του 2014, με μουσική του Henry Purcell. Συνθέτει το τραγούδι, όπως και όλη τη μουσική για θεατρική παράσταση κομμωδίας του Thomas Scott, «Ο γάμος παροδία», πάνω σε γραμμή μπάσου continuo, σε ύφος λαϊκής σκοτικής μουσικής. Στην παρτιτούρα του «Λαϊκή μουσική και λόγια γίνονται ένα». Σε όλη τη ζωή του υπηρέτησε όλα τα είδη της μουσικής και τα συνδύασε έτσι και αυτούς τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Στο ίδιο πνεύμα, στο Παρίσι του 2014, η Κριστίνα Πλούχαρ και η μουσική του συνόλου Λαρπετζάτα, με τον Βιντσέντσο Καπετσούτο στο τραγούδι, το τραγουδούν στη δική τους εκδοχή με τους ήχους ορχήστρας μπαρόκ μουσικής και μουσικών οργάνων λαϊκής μουσικής στο παρόν τους. Στη διασκευή τους θα ακούσουμε «Twas Within a Furlong», τραγούδι από τη μουσική για τη θεατρική παράσταση «The Mock Marriage» του Henry Purcell.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Ως την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Ιστορικές πηγές αποδεικνύουν ότι σίγουρα στην Πάδοβα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τις αρχές του 16ου αιώνα ηθοποιοί και μουσικοί που δεν ανήκουν σε κάποιον άρχοντα ή ευγενή ως μέλη επαγγελματικής συντεχνίας προσφέρουν υπηρεσίες της τέχνης της κωμωδίας στο κοινό επί αμοιβή. Πολύ γρήγορα τα διαφορετικά δουκάτα και βασίλεια που σήμερα αποτελούν την Ιταλία ενώνονται από τότε και με τις δερμάτινες μάσκες αυτών των ηθοποιών και των μουσικών, μάσκες χαρακτήρων που συμβολίζουν τύπους κοινωνικών τάξεων από τις διαφορετικές περιοχές. Πρώτα με τον Τζάνι, άξεστο μετανάστη υπηρέτη από τη Ρώμη και έπειτα τον Πανταλόνε, έμπορο πλούσιο ευυπόληπτο από την Βενετία, τον Πουλτσινέλα που αγαπά τις απολαύσεις, τεμπέλη πανέξυπνο πεινασμένο αλλά σοφό από την Νάπολη, τον Αρλεκίνο από τον Μπέργαμο. Πιστό προσωπικό υπηρέτη άρχοντα αφελή και ερωτευμένο με την Κολομπίνα, υπηρέτρια πονηρούλα μέσα σε κάθε μικρό συνωμοσία. Είναι οι κυρίως χαρακτήρες που τυποποιούνται και οι μάσκες τους γίνονται μάσκες καρναβαλιού στη Βενετία και από εκεί ταξιδεύουν στην Ευρώπη και στον χρόνο. Και στον 20ο αιώνα η κομέντια ντελάρτε σημαίνει πια είδος θεάτρου και με τους χαρακτήρες και τις μάσκες τους αποτελεί κομμάτι της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας της Ιταλίας. Το 1929 έρχεται στη Ρώμη από την Ουγγαρία ο 24χρονος Φέρεντς Φάρκας για να φοιτήσει σύνθεση στην τάξη του Τωρίνο Ρεσπίγκι. Την ίδια περίοδο επιστρέφει στην Ιταλία και στη Ρώμη από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη ο ζωγράφος Τζίνο Σεβερίνι και τώρα φαίνεται πως αφήνει πίσω του την avant-garde και τον φουτουρισμό. Και με νεορομαντική ματιά και πινελιά, σε σημαντικό μέρος των έργων του, αποτυπώνει τους περίπου 400 ετών χαρακτήρες της κομέντια ντελάρτε, απαραίτητα με τις μάσκες τους, σε στιγμιότυπα καθημερινής ζωής. Παίζουν μουσική ή χαρτιά, ή περπατούν στους αρχαιολογικούς χώρους της Ρώμης. Επειδή, όπως λέει, όλοι οι Ιταλοί είναι ακόμα αυτές οι μάσκες. Κι έτσι, όταν το 1983 η Ιταλία τιμά με εκδηλώσεις τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τζίνο Σεβερίνι, ο Φέρεντς θυμάται πως είχε βρεθεί μπροστά του ένας κατάλογος αντίστοιχων έργων του Σεβερίνι το 1931 όσο ήταν ακόμα στη Ρώμη και τώρα πλέον από τη Βουδαπέστη αποτείει τον δικό του φόρο τιμής. Αρχικά με τρεις χαρακτήρες της κομέντια ντελάρτε σε συνθέσεις για πιάνο, στους οποίους σύντομα προσθέτει ακόμα δύο σε μια σουίτα μικρών συνθέσεων για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο. Είναι οι δικές του μάσκες, από τις οποίες θα ακούσουμε την Κολομπίνα και τον Αρλεκίνο.

Από τη συλλογή «Μάσκερε» ή «Μασκεράντ» για όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο του Φέρεντς Φάρκας, ακούσαμε την Κολομπίνα και τον Αρλεκίνο. Με τον Λάζος Λέντσες στο όμποε, τον Λάζος Ρότσμαν στο κλαρινέτο, την Ανδρέα Χόρβατ στο φαγκότο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο». Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα έντονη διαχρονικά. Τον ήχο επιμελείται ο Κώστας Κυριακάκης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά δε στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, τα θέματα μας προκάλεσαν τις επιλογές. Θα ακούσουμε την σουίτα του Άμλετ του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Είναι η μουσική που είχε γράψει ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για τον Άμλετ του Κόζιντσεφ, την περίφημη αυτή ταινία όπου τον Άμλετ έπαιζε ο πολύ μεγάλος Ινοκέντης Μοκτουνόφσκι. Αλλά και σε κάποιο σημείο θα ακούσουμε την Κλιτεμνίστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου, από το δίσκο της Νένας Βενετσάνου που έχει κάνει τη μουσική «Αγύρων ήχος». Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά? Αυτά συνδυάζονται λόγω ενός βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ένα βιβλίο που δεν είναι βιβλίο σκέτο, είναι ένα θεατρικό έργο. Έμαθα για την ύπαρξη αυτού του θεατρικού έργου καθώς ο συγγραφέας του είναι φίλος. Ο συγγραφέας του είναι ο Χρήστος Συριώτης. Ο Χρήστος Συριώτης είναι ηθοποιός εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε βρεθεί μαζί, έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα πράγματα κατά καιρούς, παλαιότερα. Και σήμερα έχει συγγράψει αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η Επιστροφή. Συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεμνίστρας». Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος. Και αμέσως πριν το διαβάσω, συνεννοήθηκα με τον Χρήστο κάποια στιγμή να κάνουμε μία συνέντευξη για το τρίτο πρόγραμμα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ούτως ή άλλως, πατώντας με το ένα πόδι στη δημοσιογραφία και με το άλλο στο θέατρο, πατάω σε δύο βάρκες, τι να κάνουμε, όλη μου τη ζωή. Με συγκινούν ιδιαίτερα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με συνεντεύξεις που έχουν σχέση με το θέατρο και είναι θεατρικές παραστάσεις. Πόσο μάλλον που εδώ συνδυάζει τον Άμλετ και την Κλιτεμνίστρα. Συνήθως συνδυάζουμε είτε την Κλιτεμνίστρα με τη Γερτρούδη, τη μητέρα του Άμλετ, είτε τον Άμλετ με τον Ορέστη, τον γιο της Κλιτεμνίστρας. Εδώ έχει συνδυάσει τα δύο φαντάσματα ο Χρήστος Συριώτης και ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη επιτέλους και να μιλήσουμε για αυτόν τον συνδυασμό και πώς προέκυψε. Καλησπέρα Χρήστος, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να ξεκινήσω αμέσως την συζήτηση από το πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση, να συνδυάσεις τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλιτεμνίστρας.
3: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά που σε ξαναβλέπω μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας.
2: Καλά, τα αφήνουμε αυτά, περνάμε στο θέμα μας.
3: Οπότε μου επιτρέψεις και τον Ενικό, μιας και γνωριζόμαστε.
2: Τι, εδώ τον ξεκίνησα εγώ κατευθείαν τον Ενικό. Πάμε.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι εσύ πατάς με το ένα πόδι στο θέατρο και με το άλλο στη δημοσιογραφία, αλλά στη δημοσιογραφία πατάω και εγώ. Διότι πριν από 9 χρόνια ακριβώς αποφύτησα από το καποδιστριακό τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ. Τελείωσα τη σχολή δημοσιογραφίας. Αυτό μπήκε στη ζωή μου εντελώς ξαφνικά μετά από μια ρογμή της ζωής μου, δηλαδή μια περιπέτεια που είχα.
2: Την αφήνουμε αυτή.
3: Την αφήνουμε και αυτήν. Εκεί λοιπόν στο πανεπιστήμιο είχα μια καθηγήτρια, τη Μυρτώτη Ρήγου, η οποία μας είπε σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη. Αφού μιλήσαμε για το θέμα της συνέντευξης, μας έβαλε μια εργασία και μας είπε ότι θέλω να κάνετε μια συνέντευξη με κάποιο φανταστικό πρόσωπο. Οι συμφοιτητές μου που ήταν πολύ μικρότερη ηλικιακά από μένα, εγώ ήμουν σαν τη μήγαμε στο γάλα, ήμουνα σε προχωρημένη ηλικία στο πανεπιστήμιο, όπως σου είπα, διότι μπήκα αρκετά μεγάλος, άρχισαν να ρωτιούνται με ποιον θα κάνω συνέντευξη, με ποιο φανταστικό πρόσωπο. Ένας έλεγε, ξέρω εγώ, θα κάνω με τη Μαντόνα. Άλλος έλεγε, θα κάνω, ξέρω εγώ, με τον Τάδε, με την Τάδε. Εγώ αυτό το φανταστικό πρόσωπο άρχισα να το ψάχνω. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το φανταστικό πρόσωπο. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω συνέντευξη με δύο φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την συζήτηση για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πώς κατέληξε τελικά, αφού πρώτα ακούσουμε την εισαγωγή από την σουίτα για τον Άμλετ του Σωστακόβιτς.

0: Η Επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεπνίστρας. Ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που είναι στο στούντιο μαζί μας εδώ, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και να είχαμε αφήσει την συζήτησή μας, Χρήστο, στο σημείο που επέλεξες να πάρεις συνέντευξη από τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεπνίστρας. Οι άλλοι πήραν μία συνέντευξη, εσύ αποφάσισες δύο. Και πώς τα έδεσες αυτά τα δύο φαντάσματα στο μυαλό σου?
1: Κοίταξε, αυτά στην αρχή ήταν μια πανεπιστημιακή εργασία. Δηλαδή, ναι, έπρεπε να στηρίξω, ας πούμε, τις απαντήσεις των φαντασμάτων σε πηγές. Έτσι, δηλαδή, ήταν μια ακαδημαϊκή εργασία. Έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία. Όταν ολοκλήρωσα την εργασία και την παρέδωσα, γεννήθηκαν πολλές συζητήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εργασία. Μου ζήτησαν να την παρουσιάσω στο Πανεπιστήμιο και με την προτροπή πάρα πολλών φίλων και της καθηγητριάς μου να το προχωρήσω και να το εξελίξω, να εξελίξω αυτή την ιδέα σε ένα θεατρικό κείμενο. Όπερ και γένετο.
0: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο να μπορεί να γίνει, γιατί εσύ και ως ηθοποιός, έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία και από το χώρο του θεάτρου, προφανώς είχες μια ιδιαίτερη προφορικότητα στον τρόπο που έφτιαξες τη συνέντευξη. Είχες και την εμπειρία, δηλαδή διπλή εμπειρία πια. Και το να φτιάξεις ένα θεατρικό έργο μετά ήρθε ίσως εύκολα, αλλά πώς έδεσαν στο μυαλό σου αυτοί οι δύο χαρακτήρες? Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να είναι. Το λογικό είναι αυτό που είχα πει στην αρχή, ναι. Είναι ή οι δύο γυναίκες, ή οι δύο μητέρες, η Κλυτεμνίστρα και η Γερτρούδη, ή οι δύο γη, ο Άμλετ και ο Ορέστης. Πώς συνδύασες αυτούς τους δύο?
1: Κοίταξε να δεις, στο μυαλό μου ήταν, δεν σου κρύβω, να κάνω μία, αν έκανα μεταπτυχιακό δηλαδή, η διατριβή μου θα ήταν τα φαντάσματα του Παγκοσμίου Θεάτρου. Εδώ όμως πρόκειται για δύο φαντάσματα που έχουν, θα έλεγα, και κοινά και αντιφατικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για δύο φαντάσματα τα οποία και τα δύο έχουν δολοφονηθεί. Και τα δύο ζητούν με έναν τρόπο, το φάντασμα του Άμλετ από τον γιο του, δικαιοσύνη, δηλαδή το φάντασμα του Άμλετ φορτώνει στον Άμλετ, ας πούμε, το βάρος.
0: Άμλετ, να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν, που θα είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν ξέρουν το έργο, είναι το όνομα και του πατέρα και του γιου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ο Σέξπιρ δεν βάζει, ας πούμε, όνομα στο φάντασμα του Άμλετ, το λέει φάντασμα Άμλετ. Έτσι κι αλλιώς τα φαντάσματα είναι προβολές του εαυτού μας.
0: Αυτό που το ξέρεις πάλι, έχεις κάνει φάντασμα?
1: Όχι. Όχι, αλλά ας πούμε με τα φαντάσματα όλοι επικοινωνούμε. Δηλαδή, όσοι έχουν χάσει αγαπημένους ανθρώπους, γονείς, πολλές φορές συζητάμε μαζί τους. Και τα φαντάσματα μας νουθετούν με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι πολύ έντονες παρουσίες στη ζωή μου, δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αλλά στη συνείδησή μου τους κουβαλώ, τους γονείς μου. Κουβαλώ τις σκέψεις τους, κουβαλώ τις αντιδράσεις τους. Πολλές φορές αντιδρώ σύμφωνα με το τι θα μου έλεγαν. Με νουθετούν με έναν τρόπο.
0: Και επιλέγεις αυτούς τους δύο χαρακτήρες λοιπόν, γιατί είναι δύο φαντάσματα που παρουσιάζονται, ο ένας τον Άμλετ, οι άλλοι στις Ευμενίδες, και έχουν δολοφονηθεί και οι δύο. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει να είναι δύο φαντάσματα που έχουν δολοφονηθεί και δημιουργούν ενοχές στα παιδιά τους.
1: Ναι, όχι ακριβώς ενοχές. Η Κλυτεμνίστρα ζητάει, ας πούμε, από τις Ερηνίες να πάρουν εκδίκηση για τον άδικο φόνο της. Να εκδικηθούν δηλαδή το γιο της. Και το φάντασμα του Άμλετ ζητάει από το γιο του να πάρει εκδίκηση για τον δικό του θάνατο.
0: Και οι δύο λοιπόν ζητούν εκδίκηση απέναντι στους δολοφόνους τους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Διότι ο Άμλετ δεν είχε σκοτώσει τον πατέρα του, τον πατέρα του τον είχε σκοτώσει ο Κλάβδιος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς. Όμως εδώ είναι και το κλειδί της ιστορίας. Γιατί το κείμενο, το θεατρικό έργο που προέκυψε, το οποίο πρέπει να σου πω ότι εγώ μέχρι και τα χρόνια του Πανεπιστημίου και τώρα γράφω ασυνείδητα, δηλαδή δεν έχω προσχεδιάσει κάτι. Και το πρώτο μου θεατρικό, το «Τι κοιτάτε ρε», γράφτηκε αυτόματη γραφή. Εδώ ήταν η πρώτη φορά που προϋπήρχε, αν θέλεις, το υπόβαθρο, το ερευνητικό σε σχέση με αυτά τα φαντάσματα. Στη συνέχεια βέβαια αυτό εξελίχθηκε και ήρθε στο σήμερα. Δηλαδή, τα φαντάσματα δεν είναι η σκηνική γλώσσα του έργου είναι, είναι μινιμαλιστική, έτσι. Οι μορφές του Άμλετ και της Κλυτεμνήστρας δεν παρουσιάζονται ως κάποιοι απόμακροι ήρωες του χθες, αλλά είναι οικίες παρουσίες που μας κοιτούν κατάματα. Mm-hmm. Έτσι. Και απαιτούν εξηγήσεις για τις ευθύνες που αποφεύγονται και για τις ευθύνες που κουβαλάμε πιθανόν και εμείς οι ίδιοι.
0: Ακούμε τώρα πάλι Σωστακόβιτς την συνέχεια από την σουίτα του. Θα την ακούσουμε όσο μπορέσουμε περισσότερο, θα ακούσουμε από τη σουίτα αυτή.

0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την σουίτα του Σωστακόβιτς. Και να περάσουμε στο έργο αυτό καθ' αυτό. Πριν μιλήσουμε για τη δομή του και για το τι συμβαίνει ακριβώς στο έργο, να μας πεις λίγο την ιστορία του, για να μπουν και οι ακροατές μας. Εγώ ομολογώ το διάβασα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας πώς είναι το... Ποια είναι η πλοκή του.
1: Η πλοκή του, λοιπόν. Βρισκόμαστε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός που λειτουργεί ως κατόφλι, θα έλεγα. Είναι ένας χώρος αναμονής και μετάβασης, όπου εκεί συναντάτε το παρελθόν με το παρόν, το πραγματικό με το φανταστικό, ο μύθος με την ιστορία. Λοιπόν, το έργο αφορά, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι βρισκόμαστε μετά το τέλος ενός παγκοσμίου πολέμου. Οι πληγές, ας πούμε, παραμένουν ανοιχτές και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, ένα δίδυμο δημοσιογράφων, αναλαμβάνουν να πάρουν τη μεγαλύτερη συνέντευξη της καριέρας τους. Από δύο φαντάσματα. Το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Όμως αυτή τους η συνάντηση με αυτά τα φαντάσματα ανατρέπεται, καθώς αυτές οι μορφές δεν εμφανίζονται μπροστά τους για να απαντήσουν, αλλά για να ρωτήσουν. Το παιχνίδι γυρίζει δηλαδή. Εμφανίζονται για να αμφισβητήσουν και κυρίως για να αποκαλύψουν. Και οι δημοσιογράφοι χάνουν τον έλεγχο, οι ρόλοι βέβαια αντιστρέφονται, η ιστορία εδώ ζητά λογαριασμό και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το σκληρό ερώτημα. Αν σου δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσεις τη ζωή σου, να ξαναγράψεις τη ζωή σου, τι θα άλλαζες? Είναι αυτό το νιτσεϊκό ερώτημα της αιώνιας επιστροφής, γι' αυτό και ο πρώτος τίτλος του βιβλίου είναι «Επιστροφή», που από ό,τι φαίνεται ασυνείδητα με απασχολεί. Και εγώ το ψάχνω το γιατί, και το πρώτο μου έργο, το «Τι κοιτάτε ρε», αφορούσε πάλι μια επιστροφή, την επιστροφή στη μήτρα. Και εδώ λοιπόν στο έργο τίθεται πάλι το ερώτημα. Αν ξαναζούσες τη ζωή σου, θα τη ζούσες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο? Θα έκανες ακριβώς τα ίδια πράγματα?
0: Επιλογή σου στο έργο είναι αυτοί οι δύο να είναι και συγγενείς. Έτσι, να είναι και ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Δεν θα αποκαλύψω όλη την ιστορία, αλλά θα πω μόνο ότι είναι ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Φτάνει αυτό. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται να το πούμε από εδώ, γιατί ας ανακαλύψει κάποιος και κάτι στην πορεία. Γιατί κάνεις αυτή την επιλογή?
1: Κάνω αυτή την επιλογή γιατί ούτε από την αρχή ο θεατής γνωρίζει ότι είναι ξαδέρφια. Γνωρίζει, ναι, ότι είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων. Θα το πω εγώ, θα το αποκαλύψω, γιατί το έργο έχει συνεχείς αποκαλύψεις. Αυτή δεν είναι μόνο ξαδέρφια, αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου.
0: Θα το πεις, εντάξει.
1: Θα το πω γιατί έχει κι άλλη αποκάλυψη. Αποκαλύπτεται στην πορεία του έργου ότι έχουν γίνει αδέλφια. Δηλαδή έχει συνεχείς ανατροπές το έργο σε σχέση με το τι ανακαλύπτει ο θεατής βλέποντάς το.
0: Και έχουν γίνει αδέρφια με έναν κανονικό τρόπο.
1: Κανονικό τρόπο. Ποιος,
0: αλλά είναι κανονικός τρόπος.
1: Ναι, και αυτό, ναι, μπορούμε να το πούμε.
0: Α, μπορούμε.
1: Μπορούμε. Είναι δύο αδερφές οι οποίες παντρεύονται δύο άντρες. Κάνουν τον έναν και το άλλο ζευγάρι κάνει τον άλλον. Όμως η μία γυναίκα είναι ερωτευμένη με τον άλλο σύζυγο. Έτσι βγάζουν από τη μέση τον πατέρα του ενός και στη συνέχεια και τη μητέρα του άλλου. Έτσι έχουμε έναν παραλληλισμό με αυτά που συμβαίνουν στο αρχαίο δράμα. Ωστόσο το έργο προχωράει ακόμα.
0: Και στον Άμλετ.
1: Και στον Άμλετ και στην
0: Μεσαιωνικό.
1: Ναι, και στην Κλυτεμνίστρα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο έχουμε και μια αποκάλυψη ακόμα παρακάτω, στην πορεία του έργου, που δεν θα την πούμε. Ναι, που δεν θα την πούμε.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η επιλογή του να είναι ξαδέρφια, συγγενείς κτλ. Ήταν στο μυαλό σου από την αρχή ή ήταν κάτι που το απέτησε το έργο όπως το οργάνωνες μετά για να γίνει θεατρικό?
1: Ήταν κάτι που προέκυψε όταν αποφάσισα να πάρω αυτή την ακαδημαϊκή εργασία μου και να την κάνω θέατρο. Προέκυψε όμως πάλι ως αυτόματη γραφή, δηλαδή δεν προσχεδίασα τίποτα. Γράφτηκε σε μια παραλία, ένα καλοκαίρι, σε μια ξαπλώστρα.
0: Βγήκε μόνο του.
1: Βγήκε μόνο του.
0: Και τα ονόματα τους δεν τα ξέρουμε των δύο δημοσιογράφων. Ξέρουμε ότι είναι ο Γάμα και ο Σίγμα.
1: Ο Γάμα και ο Σίγμα.
0: Γιατί έχεις επιλέξει αυτά τα δύο αρχικά?
1: Σημαίνουν
0: κάτι?
1: Θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
0: Υπάρχει λόγος δηλαδή?
1: Υπάρχει λόγος, ναι, αλλά θα ήθελα να μην απαντήσω σε αυτό.
0: Εντάξει λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε κάτι από το άλμπουμ της Νένας Βενετσάνου, Αγύρων Ήχος. Είναι ένα μέρος από την Κλυτεμνήστρα. Ήταν μια παράσταση που είχε κάνει η Ιωάννα Γκαβάκου μαζί με την Νένα Βενετσάνου, όπου συνδύαζε την Κλυτεμνήστρα από την Λέκτρα του Σοφοκλή μαζί με την Κλυτεμνήστρα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Και ήταν και άλλη μία Κλυτεμνήστρα που δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Από τις Ευμενίδες?
0: Όχι. Δεν ήταν. Ήταν μία αρχαία, μία που είναι
1: σύγχρονη, της
0: Γιουρσενάρ. Ναι. Και ήταν και άλλη μία λίγο πιο πριν, από κάποιο άλλο θεατρικό έργο. Τώρα δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, από εκεί ακούμε Κλυτεμνήστρα από την Ιωάννα Γκαβάκου με τη μουσική της Νένας Βενετσάνου.

Κύριοι δικαστές, 10 χρόνια είναι κάτι. Είναι κάτι μακρύτερο από την απόσταση ανάμεσα στην πόλη της Τρίας και το παλάτι των Μυκηνών. Αυτή η γωνιά του παρελθόντος είναι επίσης ψηλότερη από το μέρος όπου αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Γιατί μόνο να κατέβουμε μπορούμε το χρόνο και όχι να τον ανέβουμε. Στη θέση της νέας γυναίκας του ο βασιλιάς θα βρίσκε στο κατόφλι ένα είδος παχύσαρκης μαγείρισας. Αν είχα τη δύναμη θα σκοτωνόμουν πριν γυρίσει, για να μην διαβάσω στο πρόσωπό του την απογοήτευσή του που με έβρισκε μαραμένη. Ξέρω πως στο τέλος το κεφάλι μου θα πέσει στην πλατεία του χωριού και πως το κεφάλι του Αίγιστου θα περάσει από το ίδιο μαχαίρι. Είναι αστείο, κύριοι δικαστές. Θα έλεγε κανείς πως έχω πολλές φορές κριθεί. Αλλά το έχω πληρώσει ακριβά και το ξέρω ότι οι νεκροί δεν κάθονται ήσυχοι. Θα ξανασηκωθώ, σέρνοντας τον Αίγιστο πίσω μου σαν ένα αξιολύπητο λαγωνικό. Θα πάρω νύχτα τους δρόμους, αναζητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα τον ξαναβρω αυτό τον άνθρωπο σε μια γωνιά της κόλασής μου. Ξανά από την αρχή θα κλάψω από χαρά στα πρώτα φιλιά του. Μετά θα με εγκαταλείψει. Θα πάει να κατακτήσει μια επαρχία του θανάτου. Αφού ο χρόνος είναι το αίμα των ζωντανών, η αιωνιότητα θα πρέπει να είναι το αίμα των ίσκιων. Θα τη χάσω τη δική μου αιωνιότητα, περιμένοντας το να γυρίσει, έτσι που πολύ γρήγορα θα έχω γεννεί το πιο πελιδνό από τα φαντάσματα. Τότε θα επιστρέψει για να με περιφρονήσει. Θα χαϊδέψει μπροστά μου την κιτρινιάρα τουρκάλα του μάγισσα, τη συνηθισμένη να παίζει με τα οστά των τάφων. Τι θα μου μένει να κάνω? Δεν μπορούμε ωστόσο να σκοτώσουμε ένα νεκρό.

0: Je tiens d'Hyacinthe le goût des fleurs, de Philippe le goût des voyages, de Céleste le goût de la médecine, d'Alexis le goût des dentelles. Pourquoi pas de toi le goût de la mort? Pourquoi pas de toi le goût de la mort? Pourquoi pas de toi le goût de la mort?
1: Ήταν ένα μουσικό θέμα της Νένας Βενετσάνου με παράλληλα την διήγηση της κλητεμνήστρας της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ και νομίζω ότι στο φινάλε είχε κάτι από τον Αλέξη της Μαργκαρίτ Γιουρσενάρ στα γαλλικά. Νομίζω ότι ήταν από τον Αλέξη, δεν είμαι σίγουρος.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά η Νένα Βενετσάνου έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά πάνω σε αυτό. Το θεωρεί και η ίδια ως μία από τις σημαντικότερες δουλειές που έχει κάνει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ κάτι που έχεις στην αρχή, πριν ξεκινήσει το θεατρικό σου έργο, κάτι που γράφεις. Ο χρόνος, συλλογίστηκες, είναι απεριόριστος. Η ύλη είναι περιορισμένη. Αναγκαστικά, λοιπόν, θα έρθει πάλι στιγμή που όλοι ετούτοι οι συνδυασμοί της ύλης θα ξαναγεννηθούν οι ίδιοι, οι απαράλλακτοι. Ύστερα από χιλιάδες αιώνες, ένας άνθρωπος σαν και εμένα, εγώ ο ίδιος, θα σταθώ πάλι στον βράχο τούτον τον ίδιο και θα ξανάβρω την ίδια ιδέα. Και όχι μόνο καμιά φορά, αναρρύθμιτες φορές. Καμιά λοιπόν ελπίδα το μελούμενο να είναι καλύτερο. Καμιά σωτηρία. Πάντα οι ίδιοι απαράλλαχτοι θα στριφογυρίζουμε στον τροχό του χρόνου. Και τα πιο εφήμερα καταντούν έτσι αιώνια. Και η πιο ασήμαντη πράξη παίρνει ανυπολόγιστη πια σημασία. Νίκου Καζαντζάκη, αναφορά στον Γκρέκο. Αυτό το είχε στην αρχή του έργου σου. Αυτόματα δημιουργεί μία ατμόσφαιρα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθεί στον Καζαντζάκη? Ξέρω ότι έχεις ένα κόλλημα με τον Καζαντζάκη. Θυμάμαι και το ανέβασμα που έχεις κάνει στην Ασκητική του παλαιότερα.
2: Το πρώτο παγκόσμιο θεατρικό ανέβασμα στην Ασκητική.
1: Ναι, γιατί έχουν γίνει πολλά έκτοτε.
2: Το πρώτο με τον αείμνηστο Πάτροκλο Σταύρου έκανα την πρώτη παγκόσμια θεατρική μεταφορά της Ασκητικής.
1: Ναι,
2: και είμαι πολύ περήφανος.
1: Όταν μου το έχεις πρωτοπεί, είχα πει ότι είναι λίγο τρελό το εγχείρημα.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: μετά το
1: μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πες μας τώρα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να αναφερθείς στην αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη?
2: Όπως σου είπα και πριν, και προσπαθώ και εγώ να βρω απάντηση σε αυτό, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα της επιστροφής. Και στο πρώτο μου έργο σου είπα το «Τι κοιτάτε ρε», αλλά και σε αυτό πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, δηλαδή, μέσα από τον άλλον. Πώς τον αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά. Και αυτό το ερώτημα του, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα ήθελα να είναι έτσι, τι θα άλλαζα?
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι κάτι, φαίνεται, που και εγώ προσπαθώ να το απαντήσω, με απασχολεί. Γιατί με απασχολεί? Δεν ξέρω. Ψάχνω να βρω απάντηση. Ο Καζαντζάκης βέβαια έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Νίτσε. Αναφέρεται και σε πάρα πολλά έργα του σε αυτό. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησα.
1: Ναι. Και βλέπω επίσης ότι στον πρόλογο που έχει κάνει η Γκόντα Βαν Στέιν, η Γκόντα Βαν Στέιν γράφει ότι κάνει έναν παραλληλισμό του έργου με το «Περιμένοντας τον Κοντό».
2: Ναι, εντάξει. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη του ότι αυτή η σπουδαία γυναίκα, η σπουδαία νεοελληνίστρια που είναι καθηγήτρια στο Kings και έχει ασχοληθεί με πολύ σπουδαία έργα, χωρίς να τη γνωρίζω προσωπικά, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε ανταμώσει από κοντά, με παρότρινση κάποιων φίλων της έστειλα το κείμενό μου, παρότι είχε απίστευτες δουλειές και στην αρχή μου αρνήθηκε, διαβάζοντάς το θέλησε να μου γράψει το προλόγισμα και να μιλήσει για το κείμενό μου. Το θεωρώ πολύ τιμητικό, δεν το περίμενα, με ξάφνιασε, έχει γράψει απίστευτα λόγια που, εντάξει, προσωπικά ντρέπομαι τώρα, τι να συγκριθώ εγώ με τον Μπέκετ.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Μπέκετ είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής, έτσι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές, είναι πρωτοξάδερφος των αρχαίων τραγικών και του Σέξπιρ, ας πούμε, πιο σύγχρονός τους, αλλά ίσως εξίσου μεγάλος και οι ήρωές του είναι εξίσου αρχέτυπα.
2: Ακριβώς.
1: Εσύ ασχολείσαι με αρχέτυπα και πιθανότατα γι' αυτό πήγε και κίνηση το μυαλό. Και υπάρχει μια μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν είμαστε στην αρχή του έργου, υπάρχει αυτή η μπεκετική ατμόσφαιρα. Όταν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι περιμένουν το τρένο.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο σε αυτό.
1: Ναι, το οποίο... Εγώ δεν ξέρω τι θες να αποκαλύψεις, τι δεν θες, γι' αυτό δεν προχωράω παρακάτω.
2: Μπορεί να οφείλεται, αν θέλεις, στην αμφισημία των ελλειπτικών διαλόγων που έχω. Δηλαδή, ίσως εκείνα είναι ορμόμενη από αυτό να το έγραψε. Σαφώς και επειδή αυτοί οι δύο περιμένουν σε αυτό το σταθμό και καταλήγουν πάλι σε αυτό το σταθμό, να το συνδύασε με τον Μπέκετ και το περιμένοντας τον Κοντό. Ξέρεις, Γιώργο, το κείμενό μου που το διαβάζω ξανά τώρα, που έχω μια απόσταση από αυτό και θέλω να παρασταθεί στο θέατρο, δημιουργεί μια εμπειρία η οποία ξεπερνά τα όρια της αφήγησης. Και το κοινό που θα το παρακολουθήσει, ελπίζω να παρασταθεί σκηνικά ή θα διαβάσει το βιβλίο, δεν παρακολουθεί μια παράσταση και δεν διαβάζει απλώς ένα βιβλίο, αλλά γίνεται συνένοχος σε μια διαδικασία αποκαλύψεων, συνεχών αποκαλύψεων. Και δεν είναι μόνο ένα έργο για φαντάσματα. Είναι μια απορία αυτογνωσίας που μας φέρνει αντιμέτωπους, αν θέλεις, με τις δικές μας τις προσωπικές σκιές. Και μόνο ερωτήματα γεννά. Δηλαδή, ποια αλήθεια επιστρέφει? Και το ερώτημα αυτό προκύπτει όταν κοιτάξουμε τον εαυτό μας, όταν αντιληφθούμε τον εαυτό μας μέσα από το βλέμμα του άλλου. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ σε μια εποχή ατομικότητας, σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, αυτοεπιδεικνύονται, χρειαζόμαστε επιγόντως τον άλλο για να συνειδητοποιήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι έχουμε τρεις εαυτούς. Τον εαυτό που, αυτό που πραγματικά είμαστε, αυτόν που βλέπουν οι άλλοι και αυτόν που αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα μάτια του άλλου. Mm-hmm. Το ποιος είμαι καθορίζεται από τον τρόπο που εσύ με κοιτάς.
1: Ή από τον τρόπο που εγώ με κοιτάω. Μπορεί να μην ξέρω ποιος είμαι, αλλά με βλέπω με κάποιον τρόπο.
2: Ακριβώς. Και επειδή αναφέρθηκε στον Καζαντζάκη πριν, ο Καζαντζάκης το πάει ένα βήμα παραπέρα και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει αν δεν υπάρξουμε εμείς να τον αντιληφθούμε. Άρα αυτός φοβάται, όχι εμείς. Mm. Ο Θεός έχει ανάγκη το βλέμμα του άλλου.
1: Ναι. Εντάξει, και υπάρχουν και πολλές προσεγγίσεις ότι ο άνθρωπος έφτιαξε τον Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Σε αυτό το σημείο όμως ας ακούσουμε τη συνέχεια από την σουίτα του Σωστακόβιτς, που είπαμε είναι μια σουίτα η οποία έχει φτιαχτεί από τη μουσική που έγραψε ο Δημήτρης Σωστακόβιτς για την ταινία του 1964, την ταινία του Γκριγόρη Κόστιτσεφ, με τον Ινοκέντη Σμοκτουνόφσκι στο ρόλο του Άμλετ.

0: Και επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον Χρήστο Συριώτη για το θεατρικό του έργο «Η Επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας». Έχεις κάνει μία επιλογή στο έργο αυτό, η οποία δεν νομίζω ότι είναι για να μειώσεις τον αριθμό των ηθοποιών που θα παίξουν, πράγμα το οποίο είναι ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις στην περίοδο που ζούμε, που όλοι προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μιας παράστασης. Οι ηθοποιοί που παίζουν, ενώ είναι τέσσερις οι ρόλοι, είναι οι δύο δημοσιογράφοι, το φάντασμα του Άμλετ και το φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Οι ηθοποιοί που παίζουν είναι δύο. Οι δύο δημοσιογράφοι παίζουν ο ένας το φάντασμα από το οποίο παίρνει συνέντευξη ο άλλος.
1: Εκ περιτροπής, ακριβώς. Ναι.
0: Και μάλιστα ζητάς στο έργο να φαίνεται. Τι είναι αυτό που σε έκανε να μην θέλεις τέσσερα πρόσωπα, αλλά να θέλεις δύο? Γιατί θα ήταν πολύ εντυπωσιακό κιόλας να υπάρχει για μία σκηνή ένα φάντασμα του Άμλετ, για μία σκηνή ένα φάντασμα της Κλυτεμνίστρας. Εσύ φεύγεις από τον εντυπωσιασμό και μένεις σε αυτό το θέμα.
1: Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θέλω να καταλύσω αυτό το ζωτικό ψεύδος. Γιατί και αυτοί ουσιαστικά σε ένα ζωτικό ψεύδος ζουν. Αυτά που τους έχουν συμβεί τα έχουν θαμμένα. Και ξαφνικά έρχονται αντιμέτωποι, αν θέλεις, με τους εαυτούς τους. Είναι δύο άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον. Και λένε αλήθειες που έχουν για χρόνια κρυμμένες. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Η κατάλυση του ζωτικού ψεύδους. Και ο τρίτος έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη αποκάλυψη που έρχεται στο τέλος, την οποία δεν θα την πω τώρα.
0: Ναι, δεν θα την πεις σήμερα, δηλαδή, θα την πεις εδώ. Γιατί...
1: Ναι, θα το δει κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο ή βλέποντας την παράσταση αν ανέβει.
0: Ναι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μας πεις και εδώ, σε ένα θεατρικό έργο, κανονικά πρέπει να υπάρχει και μία θεατρική δράση και μία εξέλιξη των ηρώων μέσα στο έργο. Πρώτα, πριν μιλήσουμε για τους δημοσιογράφους, να μιλήσουμε για τα δύο φαντάσματα. Επενεργεί τα δύο φαντάσματα η κουβέντα που έχουν με τους δύο δημοσιογράφους, η συνέντευξη που τους παίρνουν οι δύο δημοσιογράφοι?
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη σου?
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι αυτό γίνεται πάνω σε ένα θέατρο. Αυτή η συνάντηση είναι ένας... Αυτή η αποκάλυψη είναι ένας τόπος λυτρωτικός, έτσι. Το θέατρο έτσι κι αλλιώς είναι ένας τόπος λυτρωτικός. Οι ρόλοι αυτοί γίνονται κάποιοι δρόμοι που δεν περπατήσαμε ή τους περπατήσαμε και τους ξεχάσαμε. Γίνονται οι φωνές που μπορεί και εμείς να κρύβουμε μέσα μας. Γίνονται πράξεις που δεν τολμήσαμε ή τις τολμήσαμε και τις κρύψαμε, τις ξεχάσαμε, τις αποσιωπήσαμε. Γίνονται λέξεις που δεν υπόθηκαν. Οπότε παίζω πάρα πολύ με αυτά τα δίπολα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θετικό και αρνητικό πρόσημο και παίζουν ένα λάξ. Μέσα από αυτούς δηλαδή, μέσα από το στόμα του άλλου, ξαναλέμε τις αλήθειες μας. Αυτό με ενδιέφερε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει η εξέλιξη δηλαδή στους χαρακτήρες? Ούτε των δημοσιογράφων ούτε των φαντασμάτων, πολύ παραπάνω.
1: Με ενδιαφέρει αυτή η απογύμνωση. Η αποκάλυψη της αλήθειας είναι η πλοκή. Δηλαδή το έργο έχει ένα suspense, διότι συνέχεια αποκαλύπτονται αλήθειες. Αποκαλύπτεται ο πραγματικός εαυτός.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι όταν αποκαλύπτονται οι αλήθειες? Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Έλατε, αλλάζουν. Δεν είναι μόνο όταν αποκαλύπτονται αλήθειες, είναι οι ρογμές που έρχονται στη ζωή τους και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να δει το ποτήρι. Είναι μισογεμάτο ή είναι μισοάδιο? Εμένα, ας πούμε, η μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου με έκανε να δω το ποτήρι μισογεμάτο. Και έτσι βρέθηκα στο πανεπιστήμιο. Και έτσι προέκυψε αυτή η εργασία. Και έτσι προέκυψε αυτό το έργο. Δηλαδή, μέσα από μια δοκιμασία ζωής βγήκαν και θετικά. Προέκυψε αυτή η εργασία. Και έτσι προέκυψε αυτό το έργο. Δηλαδή, μέσα από μια δοκιμασία ζωής βγήκαν

0: κοίταξε να δεις, πού θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια συνέντευξη, πού θα μπορούσε κάποιος να συνομιλήσει με ένα φάντασμα?
1: Στο παλάτι του.
0: Ενδεχομένως, αλλά εδώ δεν μιλάμε για παλάτια. Εδώ μιλάμε, ήθελα έναν τόπο απόκοσμο. Ήθελα έναν τόπο που να είναι η κόλαση και ο παράδεισος μαζί. Οπότε είναι, υπάρχουν απόκοσμοι ήχοι, υπάρχουν απόκοσμα τοπία, έτσι. Αλλά πάντοτε υπάρχει αυτό το κατόφλι, αυτός ο σιδηροδρομικός σταθμός, όπου τα τρένα πάνε και από τη μία μεριά, πάνε και από την άλλη. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο χώρος της μετάβασης, διότι εκεί θα επιστρέψουν. Θα πάνε στον απόκοσμο τόπο, θα συνομιλήσουν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις αλήθειες τους και θα επιστρέψουν πάλι σε αυτή την αφετηρία.
1: Ναι, και επιλέγεις όμως να ακούγονται αλυσίδες, να ακούγονται φωνές, να ακούγονται...
0: Αυτά τα προαιώνια, το παρελθόν. Το παρελθόν που μας στοιχιώνει.
1: Και έτσι λοιπόν, αυτό είναι το τοπίο και για τα δύο φαντάσματα.
0: Ακριβώς, και για τα δύο φαντάσματα.
1: Και ο σιδηροδρομικός σταθμός στην αρχή και στο τέλος.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις δύο φινάλε.
0: Ναι.
1: Στο έργο. Δεν θα πούμε ούτε τι λέει το ένα, ούτε τι λέει το άλλο. Δεν θα κάνουμε την αποκάλυψη του φινάλε γενικώς. Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιλέξεις να έχεις δύο φινάλε ή και να αφήσεις στο σκηνοθέτη την δυνατότητα να τελειώσει με το πρώτο φινάλε ή να προχωρήσει και να τελειώσει και με το δεύτερο?
0: Θα μπορούσε να έχει και τρίτο ή και τέταρτο φινάλε. Δηλαδή θέλω να πω, όλο αυτό είναι μέσα σε μια εξελικτική πορεία. Ότι κάνω τον απολογισμό μου σήμερα, αλλά σε λίγα χρόνια πρέπει να τον ξανακάνω. Και πρέπει να αναμετρηθώ πάλι με τον εαυτό μου. Ξανά. Ποιος είμαι? Και στην επόμενη ζωή, αν υπάρχει επόμενη ζωή, πώς θα ξαναγράψω τη ζωή μου? Τώρα, αυτά μπορεί να τρομάζουν τους ακροατές μας και να νομίζουν ότι είναι ένα πολύ φιλοσοφικό κείμενο. Δεν είναι. Είναι ένα κείμενο που εμπεριέχει και αρκετό ρεαλισμό και είναι μια ιστορία με σασπένς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μια ατμόσφαιρα θρίλερ όλο το έργο. Έχει μια ενηγματική ατμόσφαιρα, έχει μια ποιητική ατμόσφαιρα τη στιγμή που αναφέρεται και σε ήρωες αρχέτυπα όπως είναι ο Άμλετ ή η Κλυτεμνίστρα, και είναι κάτι που διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, και πιστεύω ότι σε μια παράσταση θα διαρκούσε μια ώρα, κάπου εκεί, μια ώρα, μια ώρα και 10 λεπτά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έτσι το έκοψα όπως το διάβασα, δεν το έχω δει να παίζεται βέβαια, μακάρι να το δω να παίζεται και σύντομα, γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, οι ήρωες αυτοί έχουν ηλικία, οι δημοσιογράφοι, τα φαντάσματα δεν έχουν, οι δημοσιογράφοι έχουν ηλικία?
0: Ναι, είναι δύο άνθρωποι που αν θέλεις τους βάζω πετυχημένους. Δηλαδή είναι ένα δίδυμο δημοσιογράφων που είναι αρκετά πετυχημένοι, είναι μιας ηλικίας, έχουν κάνει την καριέρα τους δηλαδή. Και απλώς θέλουν να την επισφραγίσουν κάνοντας αυτή την κορυφαία συνέντευξη. Και είναι δημοσιογράφοι μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή. Δηλαδή είναι ανταποκριτές, αν θέλεις, πολεμικοί, μέσα σε ένα περιβάλλον ζωφερό.
1: Ναι. Λοιπόν, στο να ασχοληθείς με αυτά τα πρόσωπα έχει παίξει ρόλο και η προσωπική σου ζωή, γιατί εσύ έχεις γεννηθεί μέσα στο θέατρο, έτσι. Στην Επίδαυρο πηγαίνεις κάθε 3 και 5. Δεν είναι... Έχεις το εξοχικό σου στον Κόρφο, ας πούμε, και πηγαίνεις από εκεί σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Είσαι στο αρχαίο θέατρο και παρακολουθείς το φεστιβάλ από την παιδική σου ηλικία. Καθώς και ο πατέρας έπαιζε ήταν στο χώρο του Εθνικού και σε ρόλους στο Εθνικό για δεκαετίες, στο πλευρό του Μινωτή και της Παξινού, ας πούμε. Έχει παίξει ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζεις αυτά τα πρόσωπα?
0: Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, όλα μου τα βιώματα είναι εκεί στον χώρο της Επιδαύρου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να λείψω ένα καλοκαίρι και να μην παρακολουθήσω, δεν λέω όλες πια, γιατί κάποτε τις έβλεπα όλες, τις επιδαυρικές παραστάσεις.

0: Πάντοτε επιστρέφω σε αυτό τον τόπο, δεν ξέρω γιατί. Τα πρώτα μου ακούσματα από μωρό στο Port Bebé ήταν ακούσματα από αυτές τις προαιώνιες φωνές αυτών των σπουδαίων ηθοποιών, που τότε ως παιδί βέβαια δεν αντιλαμβανόμουν την αξία τους, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ, αλλά αυτές είναι οι πρώτες μου εικόνες, οι πρώτες μου μνήμες.
1: Στην αρχή πηγαίνετε και να δείτε τον μπαμπά στην επίδαυρο.
0: Πηγαίναμε να δούμε τον μπαμπά. Ναι. Αλλά αυτές οι αναμνήσεις, ας πούμε, παιδάκι εγώ στα καμαρίνια της επιδαύρου, να μυρίζω αυτή την κόλλα από τα γένια των ηθοποιών. Να βλέπω τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους του χορού ντυμένους με αυτά τα βαριά, χοντρά ρούχα, τα μάλινα με 45 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε. Ή να ακούω τη φωνή του Γκιόνι. Ή να θυμάμαι αυτό που μου έλεγε ο πατέρας μου: αν πιεις μια φορά νερό εδώ από την Επίδαυρο, από το θέατρο, πάντοτε θα επιστρέφεις εδώ. Να, η επιστροφή που λέγαμε πριν.
1: Ναι, επιστροφή. Ναι.
0: Και είχε δίκιο τελικά. Πάντα εκεί επιστρέφω. Δεν μπορώ να μην δεν πάω. Είναι μια ανάγκη, ας πούμε. Τώρα έχω ήδη προαγοράσει τα εισιτήρια για το φεστιβάλ.
1: Α, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας, ένα θεατρικό έργο του Χρήστου Συριώτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροδολίβος.
0: Αν μου επιτρέπεις, δεν επεδίωξα την έκδοσή του. Ήρθε ξαφνικά ο εκδότης μου, ο Κυριάκος ο Πιπίνης, που δεν γνωριζόμασταν και πολύ, ήταν στην ίδια παραλία που εγώ έγραφα το έργο, μου λέει: τι γράφεις? Λέω: ένα θεατρικό. Μου λέει: μπορώ να το διαβάσω? Λέω: εντάξει, θα το δώσω. Μου λέει: ξέρεις, εγώ έχω ένα εκδοτικό οίκο. Α, λέω: εντάξει. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε: θέλω να το εκδώσω. Λέω: δεν το πιστεύω. Λέω: νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα.
1: Μόνο του ήθελε να εκδοθεί το
0: έργο. Ναι. Έκανε μια εξαιρετική έκδοση, την επιμελήθηκε εξαιρετικά. Τον ευχαριστώ από καρδιάς και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Το θεωρώ πολύ τιμητικό. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και ελπίζω να ανέβει σε μια σκηνή.
1: Νομίζω ότι τη στιγμή που ήθελε τόσο πολύ να εκδοθεί, θα θελήσει και να παιχθεί το έργο και θα το κανονίσει μόνο του.
0: Όλοι μας το θέλουμε. Το θέλω πολύ.
1: Λοιπόν,
0: το θέλω πολύ.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την ταυτότητά σου ως ηθοποιού. Δεν πειράζει. Ασχοληθήκαμε με σένα ως συγγραφέα. Το τελευταίο πράγμα που θα σε ρωτήσω είναι αν γράφεις ένα άλλο θεατρικό έργο.
0: Ναι, γράφω. Τώρα.
1: Α, έχεις ξεκινήσει να γράφεις το
0: επόμενο. Έχω ξεκινήσει και γράφω. Ναι.
1: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια και με αυτό και μακάρι να το δούμε να ανεβαίνει και στη σκηνή. Η επιστροφή, συνέντευξη με τα φαντάσματα του Άμλετ και της Κλυτεμνίστρας, του Χρήστου Συριώτη από τις εκδόσεις Ροδολίβος, ήταν το βιβλίο που παρουσιάσαμε με τον Χρήστο Συριώτη σήμερα. Από το Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο, να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Αυτά από εμάς, καλές επιλογές μέχρι το επόμενο Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του, αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Μπορεί το αφιέρωμα στη μουσική δωματίου από χώρες της Λατινικής Αμερικής να ξεκίνησε στην προηγούμενη εκπομπή από συνθέτες εν πολλής άγνωστους ή έστω ελάχιστα γνωστούς στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αξία πάντα να επιστρέφουμε και στη μουσική των συνθετών που όλοι αγαπάμε και που σίγουρα έχουμε πολλούς λόγους να αγαπάμε. Έτσι σήμερα λέω να ξεκινήσουμε τη μουσική μας περιήγηση από έναν πράγματι πολύ αγαπημένο συνθέτη και αναφέρομαι στον Αργεντινό Άστορ Πιατσόλα. Το 1985 ο Πιατσόλα, στο απόγειο της δημοτικότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο, συνέθεσε μια τετραμερή σουίτα για φλάουτο και κιθάρα, στην οποία έδωσε τον τίτλο «Ιστορία του τάγκο». Και κάθε μέρος της απηχεί και ένα διαφορετικό είδος γραφής για τάγκο από τις αρχές μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Εμείς σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του έργου με τίτλους «Καφέ 1930» και «Νυχτερινό κλαμπ 1960», που αναφέρονται αντίστοιχα στο αισθαντικό τάγκο σαν μπαλάντα, όπως αυτό ακουγόταν σε ένα πιθανότατα γαλλικό καφέ της δεκαετίας του 1930, και σε ένα πιο ενεργητικό ρυθμικά και πιο πολυσύνθετο είδος τάγκο, με αρκετές εναλλαγές ύφους και ταχυτήτων, που θα άκουγε κανείς σε ένα νυχτερινό κλαμπ της δεκαετίας του 60. Παίζει ο διάσημος Γάλλος φλαουτίστας Εμμανουέλ Παού, πρώτο φλάουτο της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, και ένας εξίσου λαμπρός κιθαριστής, ο συμπατριώτης και στενός συνεργάτης του Κριστιάν Ριβέ, γνωστός τόσο για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην μπαρόκ και στη σύγχρονη κιθάρα, όσο και για τις εφάνταστες συνθέσεις.

ακούσαμε το «Καφέ 1930» και το «Νυχτερινό Κλαμπ 1960» από την ιστορία του τάγκο του Άστρο Πιατσόλα, από τους Σεμανιέλ Παϊ, φλάουτο, και Κριστιαν Ριβέ, κιθάρα. Κάθε φορά που ακούω ένα έργο του βραζιλιάνου συνθέτη Έιτορ Βιλαλόμπος, του σημαντικότερου και πιο γνωστού συνθέτη της Βραζιλίας, χωρίς αμφιβολία, είτε το θέλω είτε όχι, μου έρχεται στο μυαλό ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν στην ουσία σχεδόν αυτοδίδακτος στη μουσική. Ενήργησε ως συνθέτης με βάση κυρίως το ένστικτό του και τις όποιες εμπειρίες του από τα ταξίδια του στη βραζιλιάνικη ενδοχώρα. Πορεύτηκε με στόχο να δημιουργήσει μια εθνική μουσική σχολή και το κατάφερε μόνο με το ασύλληπτο ταλέντο του, χωρίς να το λιάνει με σοβαρή μουσική εκπαίδευση, χωρίς να το συμβιβάσει, χωρίς να το εκτρέψει από τον δρόμο που αυτό του καταδείκνυε. Ακόμα και στο Παρίσι που έζησε για χρόνια στη δεκαετία του 20, ο Βιλαλόμπος πήγε για να παρουσιάσει το έργο του, για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό κοινό και όχι τόσο για να σπουδάσει τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Ο δρόμος που ακολούθησε ήταν σαφώς επικίνδυνος και είχε τεράστιο ρίσκο. Οι περισσότεροι στη θέση του θα οδηγούνταν μάλλον προς το απλοϊκό ή το επιδερμικό, αλλά εκείνος όχι. Το 1917, πολύ πριν βρεθεί στο Παρίσι, σε μια άκρος παραγωγική περίοδο της ζωής του, από την οποία προέρχονται και τα πιο διάσημα έργα του μέχρι σήμερα, ο συνθέτης έγραψε μεταξύ άλλων το σεξτέτο μύστικο, μυστικό σεξτέτο, για τον πολύ πρωτότυπο συνδυασμό φλάουτο, όμποε, άλτο σαξόφωνο, κιθάρα, άρπα και τσελέστα. Ακούγοντάς το κανείς σήμερα, αισθάνεται ότι ο δημιουργός αυτής της μουσικής πρέπει να είχε εντρυφήσει στον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Κι όμως, ο ιμπρεσιονισμός του Βιλαλόμπος είναι εντελώς δικός του, εντελώς αυθεντικός. Ας ακούσουμε το ατμοσφαιρικό αυτό έργο από το ensemble μουσικών της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο.

Ακούσαμε το μυστικό σεξτέτο του Αιτόρ Βιλαλόμπος από το ανσάμπλ μουσικών της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Σάο Πάολο. Το 1943 γεννιέται στην Αβάνα της Κούβας η Τάνια Λέων και εκεί σπούδασε μουσική προτού εγκαταλείψει τη χώρα της για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967. Μπορεί βέβαια να έφυγε από την Κούβα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αρνήθηκε τις μουσικές της ρίζες. Απεναντίας, έχτισε πάνω σε αυτές, αξιοποιώντας το ταλέντο, τη δουλειά της και τα νέα μουσικά της βιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η Λεόν είναι μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες συνθέτριες των καιρών μας, η πρώτη γυναίκα από τη Λατινική Αμερική που τιμήθηκε με βραβείο Πούλιτζερ, επίτιμη διδάκτορ των μεγαλύτερων Αμερικανικών πανεπιστημίων, με αμέτρητες παραγγελίες και εκτελέσεις έργων από τα κορυφαία συμφωνικά σύνολα του πλανήτη. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα θαυμάσιο έργο της για πιάνο και κρουστά του 1986 με τίτλο «À la part». Έτσι, για να φύγουμε από τα εμπρεσιονιστικά ηχοχρώματα των πνευστών ή της κιθάρας και να πάμε σε έναν διαφορετικό μουσικό χώρο, πιο ρυθμικό, πιο κρουστό, πιο νευρώδη, πιο κοντά στη μουσική γλώσσα του σήμερα και με έναν τρόπο βαθιά, αυθεντικά λατινοαμερικάνικο. Παίζει ο κορυφαίος στα κρουστά της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, Christopher Lamb, και η σύζυγός του, Virginia Perry Lamb, στο πιάνο.

Ακούσαμε το έργο «Για κρουστά και πιάνο», «Αλαπάρ», της Τάνια Λεόν, από τους Christopher Lamb κρουστά και Virginia Perry Lamb πιάνο. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το επόμενο έργο αισθάνομαι πως θα κεντρήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των φιλόζωων ακροατών και ακροατριών μας. Ανήκει στον Ουρουγουανό συνθέτη Χωσέ Σερεμπριέρ, γεννημένο το 1938, γνωστό κυρίως ως αρχιμουσικό, που ήταν και η κύρια ιδιότητά του. Αλλά σε όλη του τη μακρά ζωή, ο Σερεμπριέρ έγραφε ασταμάτητα μουσική, ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Και σε αυτά ανήκει και το έργο που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, η Suite Canina, κοινική σουίτα να τολμούσαμε να την αποκαλέσουμε ή μήπως σκυλίσια. Μία σουίτα με τρία σύντομα μέρη για τρίο ξύλινων πνευστών, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο, που ο Σερεμπριέρ έγραψε το 1957 μόλις 19 ετών. Είναι μία σουίτα που τιμά τα αγαπημένα σκυλάκια. Προφανώς τα αγαπούσε και ο συνθέτης πολύ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος που έχει τίτλο «Ελεγία για τον νεκρό μου σκύλο» και το τρίτο μέρος που επιγράφεται «Μεταμόρφωση και το κάτα». Παίζει το σύνολο Australian Wind Virtuosi.

Win Virtuosi. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή επιστρέφοντας στη χώρα από την οποία ξεκινήσαμε, την Αργεντινή, και στο μουσικό είδος από το οποίο ξεκινήσαμε, το τάγκο. Γεννημένη το 1966 στη Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής, η Αδριάνα Φιγκερόα Αμανιάς είναι μία από τις πιο δραστήριες γυναίκες συνθέτριες της χώρας και έχει εντρυφήσει ιδιαίτερα στα εγχώρια λατινοαμερικάνικα ιδιώματα, ενώ η τζαζ έχει επηρεάσει επίσης σημαντικά τα έργα της. Εμείς θα ακούσουμε δύο αισθαντικές μινιατούρες τάγκο που έγραψε για όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο και πιάνο από ηχογράφηση του Ensemble Chaminade του 2018. Η πρώτη επιγράφεται νοσταλγία και η δεύτερη μιλονγκεάντο.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από την ιστορία του τάγκο για φλάουτο και κιθάρα του Άστρο Πιατσόλα, το μυστικό σεξτέτο του Έιτορ Βιλαλόμπος, το έργο Αλαπάρ για πιάνο και κρουστά της Τάνια Λεόν, δύο μέρη από τη Σουίτ Κάνινα του Χωσέ Σερεμπριέρ και δύο μινιατούρες τάγκο της Αδριάνα Φιγκερόα Μανιάς. Περισσότερη μουσική δωματίου, πάντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία για τη δύναμη της φαντασίας και την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Κείμενο Λίνα Μουσιώνη, εικονογράφηση Λίλα Καλογερή. Οι σαπουνόφουσκες ισορροπούσαν στη μύτη της Χλώης. Πλημμύριζαν το δωμάτιο και έσκαγαν απαλά σαν ψήθυροι στον αέρα. Ολοστρόγγυλες, διάφανες σαπουνόφουσκες. Μικρές και μεγάλες. Να ήταν άραγε αυτή η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Η σαπουνόφουσκα. Εσύ ξέρεις ποια είναι η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου, ρώτησε τον Μάξιμο. Το κουλούρι. Μέχρι να το κάνω μια μπουκιά. Ολοστρόγγυλο και πασπαλισμένο με σουσαμάκι. Νιαμ, απάντησε εκείνος. Θα ήταν το κουλούρι αν δεν υπήρχε η μπάλα. Σουτάρω και γκολ, φώναξε η Αλίκη. Φόρεσε τα αθλητικά της και ξεκίνησε για την προπόνηση. Θα ήταν η μπάλα αν δεν υπήρχε το ταψί, είπε η μαμά. Και γίνεται πιο στρογγυλό τις μέρες που μαγειρεύει ο μπαμπάς. Θα ήταν το ταψί αν δεν υπήρχε η ρόδα, ακούστηκε ο μπαμπάς και ανέβηκε στο ποδήλατό του. Τον γύρο του κόσμου να κάνει μπορεί, μόνο αν έχει παρέα καλή. Συνέχισε και έκλεισε το μάτι στη μαμά. Θα ήταν η ρόδα αν δεν υπήρχε το κουβάρι, πετάχτηκε η γιαγιά και καμάρωσε το σκουφί που έπλεκε για το μωρό της θείας Λέλας. Θα ήταν το κουβάρι αν δεν υπήρχε το φεγγάρι, ψιθύρισε η θεία Λέλα και χάιδεψε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χλώη, έλα να ζωγραφίσουμε ένα κόκκινο φεγγάρι. Θα ήταν το φεγγάρι αν δεν υπήρχε ο Κρόνος, τη διόρθωσε ο παππούς και έστρεψε στον ουρανό το τηλεσκόπιό του. Όμικρον, ομορφιά, όνειρο, ουρανός. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου, μα το όμικρον φυσικά, απάντησε η κυρία Θάλια στο σχολείο. Ομορφιά, όνειρο, ουρανός. Το βρήκα, είναι το χούλα χουπ, είπε Μυρτό και συνέχισε να στροβιλίζεται σαν σβούρα με κοτσίδια. Εγώ λέω πως είναι το τιμόνι, φώναξε ο Φάνης και έστριψε δεξιά το φανταστικό του αυτοκίνητο. Βρουμ, βρουμ! Είναι το πορτοκάλι, πετάχτηκε η Νίκη. Στρογγυλό, ζουμερό και δυναμωτικό. Η Χλώη έγραψε όλες τις λέξεις στο χαρτί. Τις διάβασε δυνατά και τις έβαλε στη σειρά. Από την πιο μεγάλη ως την πιο μικρή. Ποια ήταν όμως η πιο στρογγυλή? Το κουλούρι όταν το μοιράζεται με το Μάξιμο. Η μπάλα όταν παίζει με την Αλίκη. Το ταψί όταν τρώνε όλοι μαζί την Κυριακή. Η ρόδα όταν κάνει ποδηλατάδα με τον μπαμπά. Το κουβάρι όταν πλέκει και χαμογελάει η γιαγιά. Το φεγγάρι όταν λέει καληνύχτα στη μαμά. Ο Κρόνος όταν ονειρεύεται ταξίδια διαστημικά. Όμικρον, όταν κάθεται δίπλα της ο Ορέστης. Το χούλα χούπ όταν χορεύει και στριφογυρνά. Το τιμόνι όταν πηγαίνουν εκδρομή όλοι μαζί. Το πορτοκάλι όταν πίνει τον χυμό κάθε πρωί. Η σαπουνόφουσκα όταν κάνει πάρτι και χοροπηδά. Η Χλώη ζωγράφισε τις λέξεις, ψάχνοντας να βρει μία απάντηση.
Ώσπου ξαφνικά μια σαπουνόφουσκα έσκασε και παφ, άλλαξε η ζωγραφιά. «Μα πώς θα το είχα σκεφτεί νωρίτερα», μουρμούρισε η Χλόη και συνέχισε να ζωγραφίζει. «Πώς πάει, Χλόη? Ανακάλυψες την πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου?», ρώτησε η μαμά. «Δεν ξέρω αν είναι η πιο στρογγυλή, αλλά σίγουρα βρήκα τη λέξη που δεν μπαίνει σε κουτί. Είναι τόσο μεγάλη, απορώ. Ούτε μεγάλη, ούτε μικρή. Για τον καθένα μοναδική. Ψάξε κι εσύ και θα τη βρεις. Φτάνει μόνο να φανταστείς. Μπορείς, αν θέλεις, να την κάνεις στρογγυλή. Διάσου όμως», ψιθύρισε η Χλόη. «Σε λίγο οι σαπουνόφουσκες θα σκάσουν και δεν θα προλάβουμε να πάμε βόλτα στο φεγγάρι, ούτε να οδηγήσουμε ανεμοστρόβιλους». «Νομίζεις πως το βιβλίο τελειώνει εδώ?» «Όχι, όχι. Μπες στη σαπουνόφουσκα της Χλόης και προσπάθησε να ανακαλύψεις την πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Μην ξεχάσεις να πάρεις τα μολύβια σου μαζί. Μπορείς να την κρεμάσεις σε ένα δέντρο. Να τη βυθίσεις στο νερό. Να την καρφιτσώσεις στον ουρανό. Να την ισορροπήσεις σε ένα σκηνί. Να τη φουσκώσεις. Να την τυλίξεις σε ένα χαρτί. Και να την κάνεις δώρο σε κάποιον που αγαπάς. Ένα υπέροχο βιβλίο για τη δύναμη, την ομορφιά και την ελευθερία της φαντασίας. Η πιο στρογγυλή λέξη του κόσμου. Κείμενο Λίνα Μουσιώνη, εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Όνειρα γλυκά και φανταστικά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για το ρεσιτάλ που έδωσε φέτος στις 24 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα στο Σβάρτσεμπεργκ ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη, ερμηνεύοντας δύο σπουδαία έργα, τη σονάτα σε σολ μίζωνα Deutsch 894 του Franz Schubert και τα χρόνια προσκυνήματος πρώτο έτος Ελβετία του Franz Liszt. Στο χειρόγραφο της σονάτας σε σολ μίζωνα Deutsch 894 που ο Σούμπερτ έστειλε στον εκδότη του, η λέξη σονάτα εμφανίζεται καθαρά στην πρώτη σελίδα. Στην τυπωμένη έκδοση όμως η λέξη αυτή έχει εξαφανιστεί. Ο εκδότης, Τομπίας Χάσλιγκερ, προτίμησε τον τίτλο «Φαντασία αντάντε μενουέτο και αλεγκρέτο», μια επιλογή marketing πιθανότατα από έναν άνθρωπο που λίγο αργότερα θα έδινε και στα τελευταία τραγούδια του Σούμπερτ τον τίτλο «Κύκνιο άσμα», χωρίς ο συνθέτης να έχει προλάβει να τον εγκρίνει, αφού ήδη είχε φύγει από τη ζωή. Η σονάτα γράφτηκε τον Οκτώβριο του 1826 και τυπώθηκε τον Απρίλιο του 1827, αφιερωμένη στον στενό φίλο του Σούμπερτ, Γιώζεφ φον Σπάουν. Ήταν μία από τις μόλις τρεις σονάτες για πιάνο, σε σύνολο 15 περίπου που ολοκλήρωσε, που εκδόθηκαν όσο ζούσε και η τελευταία από αυτές. Το ίδιο το χειρόγραφο που σήμερα φυλάσσεται στην Βρετανική Βιβλιοθήκη κρύβει μία μικρή ιστορία αναθεώρησης. Αφού ολοκλήρωσε το μενουέτο, ο Σούμπερτ αποφάσισε να ξαναγράψει το δεύτερο μέρος από την αρχή. Έσκισε τις πρώτες σελίδες και τις αντικατέστησε με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Έμειναν μόνο η τελευταία σελίδα του πρώτου μέρους και η πρώτη του τρίτου, στα δύο άκρα του κενού που άφησε πίσω του το σχισμένο μέρος, ένα σπάνιο ίχνος του πώς δούλευε και ξανασκεφτόταν ο συνθέτης. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, χρόνια αργότερα, θα την περιέγραφε ως την πιο τέλεια στη μορφή και στη σύλληψή της από όλες τις σονάτες του Σούμπερτ. Και ο Λίστ επίσης τη θαύμαζε. Εμείς ακούμε τώρα τη σονάτα σε σολ μίζωνα Deutsch 894 του Franz Schubert από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη.

Ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ερμήνευσε τη σονάτα σε Sol Mizona Deutsch 894 του Franz Schubert. 47 χρόνια προσκυνήματος. Η ιστορία της μουσικής πολύ σπάνια έχει να επιδείξει έργα που για να ολοκληρωθούν χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας. Ένα από αυτά είναι τα χρόνια προσκυνήματος που αντικατοπτρίζουν με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της ζωής του συνθέτη τους, του Franz Liszt. Εμείς απόψε θα ακούσουμε τον πρώτο χρόνο, Ελβετία, από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη. Έχοντας ταξιδέψει σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια και έχοντας δει διαφορετικά τοπία και μέρη, έχοντας νιώσει ότι τα ποικίλα φυσικά φαινόμενα, οι αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση δεν πέρασαν μπροστά από τα μάτια μου σαν άψυχες εικόνες, αλλά μου προκάλεσαν έντονα συναισθήματα και έγιναν η αιτία για να δημιουργηθεί ανάμεσά μας μία ασαφής μεν, αλλά άμεση σχέση, μία απροσδιόριστη αλλά πραγματική συνάφεια, μία ανεξήγητη αλλά αψεγάδιαστη επικοινωνία, προσπάθησα να παρουσιάσω μουσικά μερικές από τις πιο ζωντανές εντυπώσεις και τις πιο έντονες αισθήσεις μου. Αυτά έγραψε ο Franz Liszt στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης των ταξιδιωτικών του πιανιστικών έργων που παρουσιάστηκαν το 1842 με τίτλο «Συλλογή ενός ταξιδιώτη». Ο συνθέτης εμπνεύστηκε τα συγκεκριμένα 19 κομμάτια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατά την παραμονή του στην Ελβετία το 1835-36. Αναθεώρησε τη συλλογή αυτή μεταξύ του 1848 και 1854 και το 1855 την εξέδωσε με τίτλο «Χρόνια προσκυνήματος, πρώτος χρόνος Ελβετία». Από τα 9 κομμάτια της νέας συλλογής, τα 5 αποτελούν αναθεωρημένες εκδοχές κομματιών που υπήρχαν, με ίδιους ή παρόμοιους τίτλους στο πρώτο μέρος της συλλογής ενός ταξιδιώτη, το οποίο είχε τίτλο «Ποιητικές εντυπώσεις». Τα κομμάτια αυτά είναι το «Παρεκκλήσι» του Γουλιέλμου Τέλου, με ένα ρετσιτατίβο που προέρχεται από μελωδία κόρνου των Ελβετικών Άλπαιων, «Στη λίμνη» του Βάλενστάντ για αριστερό χέρι, ένα έργο που αποδίδει την ηρεμία των νερών αλλά και το ποιητικό ύφος του Λόρδου Βίρονα, στίχους του οποίου παραθέτει ο συνθέτης για να προσδιορίσει τη σχέση του έργου με το τοπίο. Το «Στην άκρη μιας πηγής» με ανάλογο τρίστιχο του Σίλερ από το ποίημα «Der Flüchtling». «Η κοιλάδα του Όμπερον», που παρά το όνομά του, το κομμάτι αυτό δεν αποτελεί μουσική αναπαράσταση κάποιας ελβετικής κοιλάδας. Απλά αναφέρεται στο ομώνυμο γαλλικό μυθιστόρημα του Σενανκούρ, του οποίου η δράση εκτυλίσσεται στην Ελβετία, γι' αυτό και το συμπεριέλαβε στη συλλογή του ο Liszt. Η ζωφερή ατμόσφαιρα της μουσικής παραπέμπει συνειρμικά σε πολλά σημεία του συγκεκριμένου βιβλίου, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του οποίου και παραθέτω, έγραφε ο Liszt, τοποθετώντας λίγες γραμμές του έργου του Σενανκούρ και ένα ποίημα του Λόρδου Βίρονα στην προμετωπίδα του συγκεκριμένου κομματιού. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη να ερμηνεύει το πρώτο βιβλίο «Ελβετία από τα χρόνια προσκυνήματος» του Franz Liszt.

0: Ακούσαμε το πρώτο βιβλίο «Ελβετία» από τα χρόνια προσκυνήματος του Franz Liszt που ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 24 Ιουνίου στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν στο πλαίσιο της Ουμπερτιάδας στο Σβάρτσεμπεργκ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου μας περιμένουν ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Αμιέλ Μπουσάκεβιτς με ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στον Φραντς Σούμπερτ και τη στενή σχέση της μουσικής του με την γερμανική ποιήση. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Σάνθος μαραίνεται και ο Σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Διατείνεται ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην ακολουθία εις και κοιμημένους, τη γνωστή νεκρόσιμο ή εξώδιο. Σαν λουλούδι μαραζώνει ο άνθρωπος και σαν όνειρο περνά και εξαφανίζεται, γράφει ο μέγας υμνογράφος και πατέρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που όπως όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι της χριστιανοσύνης γνωρίζει καλά και σε βάθος την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ένας εξελληνισμένος Σύριος που γράφει στα ελληνικά. Όχι μόνο γνωρίζει τη θύραθεν παιδεία, αλλά εμπνέεται από αυτήν και στοχάζεται επάνω σε ιδέες της αρχαιότητας, άσχετα αν αφενός τηρεί τις αποστάσεις για ευνόητους λόγους και αφετέρου μεταφέρει τον συλλογισμό του στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης. Γνωρίζοντας και εμείς τις γνώσεις του, αναγνωρίζουμε την προαναφερθήσα σκέψη του σαν συνέχεια και αναλογία ενός εξαιρετικού στίχου του Πινδάρου. Σκιάς όναρ άνθρωπος, όνειρο ενός ίσκιου ο άνθρωπος, γράφει ο κορυφαίος λυρικός στον 8ο πιθιώνικό του, απηχώντας κι αυτός με τη σειρά του την ομηρική θέση και πίστη καθ' όλη την αρχαιότητα ότι οι αποθανόντες είναι σκιές. Ο Πίνδαρος προχωρεί περαιτέρω την ομηρική σκέψη και ονομάζει τον άνθρωπο όνειρο σκιάς. 13 αιώνες αργότερα, ο Ιωάννης με τον στίχο του «Ο Σόναρ παρέρχεται» παραπέμπει στον πινδαρικό παραλληλισμό του ανθρώπου με ονειρικό ίσκιο. Ο Δαμασκηνός όμως λειτουργεί στον χώρο μιας διαφορετικής κοσμοθεωρίας που περιλαμβάνει την Ανάσταση νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία. «Πάλιν δε ηχούσις της Άλπιγκος, νεκροί, πάντες αναστήσονται, προς τη συν υπάντησιν Χριστέ ο Θεός», γράφει στη συνέχεια, εκφράζοντας την πεποίθηση της συνάντησης των αναστημένων πιστών με τον Θεό. Και ο Πίνδαρος των πιθιώνικό του αναφέρεται σε θεϊκή επέμβαση, αλλά επίγειου τύπου. Εφιστώντας την προσοχή στο εφήμερο της ζωής, αναφέρεται στην ανάγκη μιας σεμνής συμπεριφοράς που ανταμείβεται από θεόσταλτο φέγγος και κάνει τη ζωή του ανθρώπου να λάμπει και να γλυκαίνει. Κάθε εποχή και κάθε θεωρία με τις αντιλήψεις της. Ο διάλογος όμως σήμερα στην εποχή της ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης πιο επιβεβλημένος παρά ποτέ. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο

Sunset on M του Ιταλού Dario Faini, γνωστού και ως Dardust. Ένα κομμάτι κινηματογραφικής αισθητικής με ρίζες στο μινιμαλισμό. Μια δύση ηλίου που μπορεί να νοηθεί ως το τέλος του εσωτερικού ή εξωτερικού ταξιδιού. Μια μετάβαση από το φως στη σκιά, από την ένταση στην κάθαρση. Και στη συνέχεια, μια μεταστροφή στην πνευματικότητα. Ballad of the Spirits. Η παλάτα των πνευμάτων, σύνθεση της Ιμαχώη Γκεμπρού, ορθόδοξης μοναχής, πιανίστριας από την Αιθιοπία. Συνδυάζει την ανατολικοαφρικανική μουσική με το δυτικό κλασικό ιδίωμα. Ερμηνεύει η Μάια Ντούνιετς, συνοδεία Νονέτου Εγχόρδων.

Η πιανίστα Μάια Ντούνιετς, συνοδεία συνόλου εγχόρδων, ερμήνευσε τη σύνθεση της Ίμα Χόι και Μπρου με τίτλο «Evening Breeze», «Βραδινό αεράκι». Και από την αφρικανική παραδοσιακή αρμονική φόρμα και την απλότητά της, στον εκφραστικό ρομαντισμό της Ανατολίας. «Black Earth», «Μαύρη γη», ένα από τα πιο γνωστά έργα του τουρκικής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Φάζιλ Σάι, διαποτισμένο με νοσταλγία, στοχασμό για τη ζωή και τη φύση, αλλά και την καταγωγή. Ο Άβι Αβιτάλ παίρνει το πιάνο του Σάι και το μεταφέρει στο μαντολίνο, εστιάζοντας στη λεπτότητα των φράσεων, συνοδεία του συνόλου δωματίου «Between Worlds».

Κασερίν. Μια μουσική μνήμης και περιγραφής της ιστορίας και της ομορφιάς της ομώνυμης πόλης στην Τινησία. Το ούτι του συνθέτη Ανουάρ Μπραχέμ, χωρίς να δεσπόζει, αφηγείται και συγχωνεύει την ανατολίτικη παράδοση με τη τζαζ, πλαισιωμένο του δυτικού ηχοχρώματος της ορχήστρας della Svizzera Italiana υπό τον Πιέτρο Μιανίτη. Στον απόϊχό του, ένα ανάλαφρο κομμάτι που λειτουργεί ως ανάσα, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ηχητικό βάρος, αποπνέοντας αισιοδοξία και διάβγεια. Magic Light. Ο Γάλλος Ρενέ Ομπρί, με ένα φως μαγικό, αποφορτίζει την ατμόσφαιρα και μας θυμίζει τη μαγεία της απλότητας.

Mirror Underwater, Stars Among Us and Desert Dream. Ένα τρίπτυχο συνθέσεων για πιάνο και κλαρινέτο από το ντουέτο των Σουτίν Έρντενε Μπατάρ και Νίλς Κούγκερμαν. Καθρέφτης κάτω από το νερό, όνειρο της ερήμου, τα άστρα ανάμεσά μας. Ηχοτοπία ονειρικά που βυθίζουν τον ακροατή σε κόσμους όπου η λεπτότητα και σιωπή εγκαλούν σε περισυλλογή και εσωτερικό διάλογο. Μέσα σε ένα τέτοιο σύμπαν, η ερώτηση «Μα τι συμβαίνει» είναι μια ερώτηση διαχρονική. Είτε έχει τεθεί αρχικά ως διαμαρτυρία για έναν κόσμο άδικο ή ως απορία πιο προσωπική. Και φυσικά, η ερώτηση παραμένει αναπάντητη, γιατί το «τι συμβαίνει» είναι πάντα η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους. Η Susan Wong διασκευάζει τη σύνθεση του Marvin Gaye με τίτλο «What's Going On», μεταφέροντάς την σε μια οικία διάσταση, πιο υπαρξιακή, συνδέοντάς την με μια καθολική ανθρώπινη ανησυχία, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτος και θάνατος λοιπόν, και οποιοδήποτε μουσικόφιλος σκέπτεται το Βάγνερ και το μύθο του Τριστάνου μάλλον. Όμως εδώ λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χαράβι, ένας κύκλος τραγουδιών για δραματική σοπράνο και πιάνο, 12 τραγούδια, μουσική και λιμπρέτο του Ολιβιέ Μεσιάν. Αυτό θεωρείται το πρώτο έργο της τριλογίας του Τριστάνου, του Γάλλου συνθέτη. Έργα που έχουν γίνει, έχουν εμπνευστεί από τον μύθο αυτόν. Ο υπότιτλος προκειμένου είναι τραγούδια του έρωτα και του θανάτου. Ο Μεσιάν ήταν γιος δύο συγγραφέων και αυτό τον βοήθησε. Θέλω να πω, σίγουρα κληρονόμησε το ταλέντο στην ποίηση και στην πρόζα. Και εδώ η πρόζα είναι αρκούντος σουρεαλιστική. Το ενδιαφέρον σε αυτό, όπως και σε πολλά έργα που συζητάμε και ακούμε κατά καιρούς εδώ, είναι το γεγονός πως η τέχνη είναι πολλές φορές ένα χωνευτήρι, αν μου επιτρέπετε, των πολιτισμών και των κουλτουρών. Έτσι λοιπόν, εδώ ο βορειοευρωπαϊκός μύθος συνδυάζεται με την παραδοσιακή μουσική και την προφορική παράδοση της Νότιας Αμερικής. Ράβι είναι ένα παμπάλαιο, ένα αρχαίο παραδοσιακό είδος μουσικής των Άνδεων. Αργό τραγούδι, σχεδόν σαν θρήνος. Μουσική παράδοση και τραγούδι από το Περού λοιπόν, που στοχάζεται για την ύπαρξη, τον έρωτα, το θάνατο. Και Περουβιανός Τριστάνος και Ιζόδο λοιπόν, με την συμβολική ποίηση του Μεσιάν και μελωδίες του ιδίου, δανεισμένες όμως από παραδοσιακά τραγούδια των Άνδεων. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, «Εσύ, κοιμόμενη πόλη», στο χαζόμενο για τη χαμένη αγάπη, και δύο ακόμα, «Γεια σου χρυσοπράσινο περιστέρι», από ένα παραδοσιακό περουβιανό τραγούδι και το θέμα του έρωτα, αυτά τα δύο θα τα ακούσουμε τώρα, και «Όρι», το ιδιαίτερα έντονο επιβλητικό τραγούδι με την εντύπωση των κορυφών των Άνδεων.

Χαράουι λοιπόν και τα πρώτα τραγούδια από τον κύκλο αυτό του Ολιβιέ Μεσιάν για τον έρωτα και το θάνατο, τον τριστανικό κύκλο. Επόμενα τρία τραγούδια, Don't You Chill, το γνωστότερο μάλλον τραγούδι του κύκλου, όπου εραστής με κουδούνια στα πόδια κορτάρει, αν θέλετε, την αγαπημένη του. Έπειτα ο έρωτας της Πυρούτσα, ένας διάλογος μεταξύ των δύο εραστών, καθώς το δράμα τους αρχίζει και αποκτά κοσμικές διαστάσεις, οδεύοντας προς το χάος. Και αντίο, σαν μια θλιβερή αντανάκλαση του τραγουδιού της αρχής, καλωσορίζουμε, όπως που καλωσόριζε τώρα, αποχαιρετούμε ένας θρήνος.

Στο χάος, το σύμπαν, ο έρωτας, οι γαλαξίες, τα αστέρια. Και αντίο, σαν μια θλιβερή αντανάκλαση.

Και λοιπόν η πυρούτσα θρυνεί τον χαμένο της εραστή, αναμένοντας και την δική της ανάληψη στους ουρανούς.

ουράνιες κλίμακες και με την τροχιά του ήλιου, το τραγούδι του πουλιού, αστεριού του έρωτα.

Έρωτας λοιπόν και θάνατος ακούμε από τον κύκλο τραγουδιών του Ολιβιέ Μεσιάν, ένα ιδιαίτερο έργο που συνδυάζει την τριστανική, τον τριστανικό μύθο με την παράδοση, την μουσική παράδοση και την ποιητική παράδοση της Νότιας Αμερικής, Χαράουι.

0: Μεσιάν λοιπόν, Ράβδι, τραγούδι του έρωτα και του θανάτου, Ιβόν Λοριόντ στο πιάνο, Ρασέλ Ιακάρ, σοπράνο. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη, εδώ τρίτο, να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

Με ένα από τα πιο μπάσα τύμπανα που πάρουν σε αυτόν τον πλανήτη, ξεκινήσαμε σήμερα. Καορού Watanabe, με το εμβληματικό Taiko, σαν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη Gran Casa. Και τώρα στα νησιά, Cook. Βρισκόμαστε στον Ειρηνικό ωκεανό.

η κορμή δέντρων. Κυρίως από φοίνικες, το μου ξαναπεί στο παρελθόν. Ο ωκεανός ξεβράζει στα παράλια διάφορους κορμούς. Διαφορετικού διαμετρήματος. Τα ψηλά κλαδιά παράγουν όταν σαπίσει το εσωτερικό του κλαδιού ένα στα κάτω ήχο. Τα μεγάλα διαφορετικό, πιο μπάσα. Ήτανε μια συμφωνία κρουστών. Symphony of Drums. Από το άλμπουμ Cook Island Drums, Chants and Songs. Με το χορευτικό συγκρότημα, σχήμα του Μουένουα. Η συμμετοχή των μουσικών είναι το ζητούμενο. Η επιδραστικότητα της μουσικής που παίζουν. Η συμμετοχή του κοινού πάντα είναι σημαντική για ένα καλλιτέχνη. Συνεργασία. Φτάσαμε τώρα στη Βραζιλία.

La Danza del Tezcalipoca Rojo από το άλμπουμ Sudaka του αξέχαστου Ramiro Musotto. Ένας από τους πρωτομάστορες στο τοξωτό Berimbau, το οποίο συνδυάζεται με την ηλεκτρονική βολή και φυσικά με τη συμμετοχή του κοινού, που δεν ξέρεις πώς θα βγει και πώς θα αντιδράσει. Ο μουσικός πρέπει να ενσωματώσει μέσα στη σύνθεσή του το κοινό, το οποίο με το δικό του τρόπο συνθέτει. Συνεργατικά πάντα.

παραγωγής 2022. Το σχήμα Hands in Motion. Ακούγεται στο βάθος το Unison. Τίτλος του άλμπουμ Down. Simon Relais, Robert Kickens, Celestine Marchand. Ήταν η Hands in Motion. Στα ακουστικά κρουστά και είναι η Atlantis Transit Project. Η άποψη των πουλιών. Bird Perspective.

των πτηνών, των πουλιών. Με ηλεκτρονικά μέσα και όργανα. Atlantis Transit Project. Μέχρι στις αρχές δεκαετίας του 60, τα κρουστά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν τα ανάφαντα στις ηχογραφήσεις στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν θεωρούνταν τότε ίχνος πολιτισμού σύγχρονο. Από το 60 και μετά είναι ξαφνικά σαν οι αφρικάνικες φυλές, οι χώρες και οι ηχογραφήσεις να έδιναν τη δική τους βολή. Κάτι παραπλήσιο έγινε

όπως η Λευκή Φυλή είχε απονευρώσει για δεκαετίες τη Μαύρη Φυλή όταν έπαιζε κρουστά στις ηχογραφήσεις του 40, του 50 και του 60 σχεδόν. Έτσι, μόνο στις τρεις τελευταίες δεκαετίες έρχονται σταδιακά δυναμικά σχήματα γυναικεία, τα οποία συνδυάζουν κρουστά που παίζουν οι ίδιες με τις φωνές, τα φωνητικά τους. Η La Bamba, σώμος μου χέρες, ποντερό σας. Είμαστε δυναμικές γυναίκες. Και ακούγεται αυτό. Όπως και στην περίπτωση των Tautumeitas από τη Λετωνία.

Automators από τη Λετωνία. Οι γυναίκες της Βαλτικής με ένα εκπληκτικό δυναμισμό, μελετώντας σχήματα και κρουστά από τον Ειρηνικό ωκεανό, όπως ακούσαμε νωρίτερα, τα ενσωματώνουν στη δική τους τέχνη και παράδοση. Αυτές όμως που προηγούνται είναι οι γυναίκες από την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ολβίδαμε, ολβίδαμε. Ξέχασέ με, ξέγραψέ με. Η αλλημπόρια, γυναικείο σχήμα κρουστών και φωνητικών υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Λουίς Ρομέρο, αρχιμουσικού και διευθυντή βέβαια ορχήστρας. Με μια εκπληκτική δυναμική ενσωματώνουν στοιχεία από Καραϊβική, Βραζιλία και παραδόσεις κρουστών της Ιβηρικής Χερσονήσου.

μοναδικά συναισθήματα όταν ο ταξιδιώτης συναντήσει δεκάδες κοπέλες που απαρτίζουν αυτό το σχήμα, τον αλιμπόρια. Η σύμπλευση, η σύνθεση της παράδοσης με τη σύγχρονη τέχνη τους. Ήταν η αλιμπόρια υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Λουίς Ρομέρο στο Λέλο από το άλμπουμ Λατέξα. Και εδώ ερχόμαστε προς τα μέρη μας, τα Βαλκάνια.

η εκπληκτική πανάρχια παράδοση των γυναικείων φωνητικών σχημάτων της Βουλγαρίας. Εξάρχουσα εδώ Ελίτσα Δοντόροβα με τα κρουστά του Στόγιαν Γιανκούλοφ. Από το αριστουργηματικό άλμπουμ του 2004 Drum Boy. Τα Βαλκάνια και η Βυρική αφήνουν το δικό του σχήμα, τη δική του τάμπα, σφραγίδα κρουστών και φωνητικών. Όμως στον Νίγηρα υπάρχουν άλλες παραδόσεις. Μεταφερόμαστε στην Νιαμέη, πρωτεύουσα του Νίγηρα.

Βρεθήκαμε στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, Νιαμέι. Οι κόρες του Ιλιγκαντάμ. Από το άλμπουμ African Acida is the Future. Οι κόρες του Ιλιγκαντάμ. Τα κρουστά, τα οποία χειρίζονται οι γυναίκες, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Στην Αφρικανική Ήπειρο. Προέρχεται από τις ασχολίες στο σπίτι και στη δουλειά. Το χτύπημα του γάλατος για να στερεοποιηθεί γινόταν πάντα με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Άλλοτε με δύο, άλλοτε με τρία ρόπαλα. Οπότε οι ρυθμοί από τα κρουστά ξεπηδούν μέσα από αυτές τις ασχολίες ακριβώς.

falda, como que faldea. Y agarra la falda, como que faldea. Οι σύγχρονοι ρυθμοί των κρουστών δεν προκύπτουν μόνο από τα χέρια μας. Γίνεται και με τα πόδια, τα πατήματα, όπως εδώ με τον αρχιμουσικό Jordi Savall από την Ιβηρική Χερσόνησο και συγκεκριμένα την Μπαρκελόνη. Με τραγουδιστή τον Enrique Barón, η Σάβρα, La Iguana, Sonia Rocho, από το άλμπουμ The Roots of Slaver. Οι σκλάβοι μεταφερόμενοι σε νέες χώρες, στα μπάρια μέσα, ήδη παίζανε τις μουσικές τους. Πατώντας το σκαρί του πλοίου, το οποίο πολλές φορές δεν έφτανε στους τόπους προορισμούς, αλλά βυθιζόταν από μεγάλες τρικυμίες και καταιγίδες. Αν τα καταφέρνανε και ο ρυθμός μέσα, τον οποίον παίζανε, έφτανε και αυτό στη Νέα Γη, για να ενσωματωθεί σε εκεί παραδόσεις και τη συνεργασία με άλλους λαούς σκλαβωμένους.

από το άλμπουμ Antarelle του 2020. Ο χειριστής ηλεκτρονικών, τέμπο και οργάνων Uzi από το Buenos Aires, σε συνεργασία με τους Dinastia Torres και Hugo Cantellario. Εδώ παρατηρούμε στο τέλος την ενσωμάτωση των βάσκικων ρυθμών, οι οποίες βρήκανε το δικό τους έδαφος να ανθίσουνε στην Αργεντινή, δίνοντας τους δικούς τους ρυθμούς των διάφορων φυλών που υποδούλωσαν βέβαια οι Ισπανοί άπικοι.

αξιοπαρατήρησης. Το σχήμα Chancha Via Circuito του Pedro Canale από τον Buenos Aires. Παρατηρώντας αυτό το σχήμα, μπορώ να σας πω από την πλευρά μου ότι ξεκίνησε παίζοντας ηλεκτρονικά όργανα πάνω σε heavy metal, ιδιαίτερα σε κιθάρες, riffs. Σταδιακά όμως ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας εξαιρετικά μεγάλος πλούτος ανεκμετάλλευτος ηχητικά όλων αυτών των παραδόσεων της Αργεντινής, από τους λαούς που σκλάβωσαν οι Ισπανοί. Οι λαοί των Ατακάμα, των Γκουαρανί, Τζακουίτα, Τζακαουί, Χουάρπε, των Μαπούτσε, Ρανκούλτσε, Τούπι Γκουαρανί και τόσων άλλων φυλών. Ο Πέντρο Κανάλες εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα. Το μέταλλο που υπάρχει στη φωνή φυλών που εξαφάνισαν οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Και το προσφέρει, το ενσωματώνει μέσα στη δική του τέχνη σήμερα. Όπως και αυτό το ντουέτο, το σχήμα από την Αυστραλία, που βαδίζει σε υπνοτικούς ρυθμούς, διονυσιακούς θα έλεγα πολλές φορές. Πολύ προσφυλής και στην Ελλάδα και στο κοινό μας. Είναι και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα.

οι ονειρικές συνθέσεις των Dead Can Dance. Μοναδική Brendan Perry με τη Lisa Gerd. Act 2. Μέρος 2 από την επίκληση The Invocation και το άλμπουμ Διόνυσος. Υπενθυμίζουμε στην εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο για το σημερινό μας νοτούρνο, το οποίο για αρχή μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 18ου αιώνα με τον μικρότερο γιο του μεγάλου Σεμπάστιαν, τον Johann Christian Bach. Θα ακούσουμε το κουιντέτο έργο 11, αριθμός 2 σε σολ μίζωνα. Ερμηνεύει το σύνολο Λεζαντιέ.

Ακούσαμε το κουιντέτο σε Σολ Μίζωνα, έργο 11, αριθμός 2 του Johann Christian Bach, που ερμήνευσε το σύνολο Les Adieux. Μεταφερόμαστε τώρα στον 19ο αιώνα και σε μία σύνθεση που ο Φρεντερίκ Σοπέν έγραψε για να κατακτήσει τα πιανιστικά σαλόνια της Ύφεσης. Το Ρόντο σε μη ύφεση Μίζωνα, έργο 16, γράφτηκε το 1832, λίγο μετά την εγκατάσταση του Σοπέν στο Παρίσι. Στο πιάνο, ο Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το Ρόντο σε μία ύφεση μείζωνα, έργο 16 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αν και έζησε στη σκιά του Νίλσεν, ο Βαν Χόλμπορ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της Δανίας. Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της δημιουργίας του στη χοροδιακή μουσική, με τη σειρά Liber Canticorum να αποτελεί το αποκορύφωμά της. Θα ακούσουμε το Lauda Anima Mea που ερμηνεύει η χοροδία Σόκιλουντ υπό τη διεύθυνση του Μόρτεν Σιούλντ Γιένσεν.

ακούσαμε το Lauda Anima Mea από το έργο Liber Canticorum του Van Holbe, που ερμήνευσε η χοροδία Sokelund υπό τη διεύθυνση του Morten Schuld-Jensen. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα θέματα της μουσικής του 20ου αιώνα. Ο Αράμ Χατσατουριάν έγραψε τον μπαλέτο Σπάρτακος μεταξύ 1950 και 1954 σε ηλικία 50 χρόνων. Το αντάτζιο της τρίτης πράξης, η τρυφερή σκηνή ανάμεσα στον Σπάρτακο και τη Φρυγία, είναι η καρδιά του έργου. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάφ Μπλινόφ.

Ακούσαμε το αντάτζιο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από το μπαλέτο Σπάρτακος του Αράμ Χατσατουριάν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόφ. Ο Ζόλταν Κόνταϊ έγραψε το αντάτζιο για βιολί και πιάνο σε ντομίζωνα το 1905, τη χρονιά που ξεκίνησε τις περίφημες έρευνές του για την ουγγρική και βαλκανική λαϊκή μουσική μαζί με τον Μπέλα Μπάρτοκ, μια έρευνα που άλλαξε τη ζωή και τη γραφή και των δυο τους. Στο βιολί ο Τάμας Μάγιορ και στο πιάνο ο Ζόλταν Κότσις.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιολί και πιάνο σε ντο μίζωνα του Ζόλταν Κόνταϊ, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Ταμάς Μάγιορ και ο πιανίστας Ζόλταν Κότσης. Ο Πέταρ Πετρόφ γεννήθηκε στη Βουλγαρία το 1961 και ανήκει σε μια γενιά συνθετών που διαμορφώθηκε στο μετέχμιο μεταξύ του σοσιαλιστικού πολιτισμού και της μεταπολεμικής ελευθερίας. Το «Κάντο Τρίστε», το θλιμμένο τραγούδι του, αντικατοπτρίζει μια λυρική και στοχαστική πλευρά του έργου του, με τον συνδυασμό κλαρινέτου και τσέλου να δημιουργεί μια ιδιαίτερη ηχητική παλέτα. Το ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Ρόσο Ενιντάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντίεβα, μαζί με την Μούζικα Νόβα Σόφια που διευθύνει ο Ντράγκομιρ Ιωσήφοβ.

Αυτό ήταν το κάντο τρίστε του Πέτερ Πέτροφ, που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Ρόζεν Ιντεάλοφ και η τσελίστα Γεωργίτα Μπογιαντίεβα μαζί με την μουσικα Νόβα Σόφια που διήθυνε ο Ντράγκομιρ Ιωσίφοφ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ήταν 30 χρόνων όταν παρουσίασε για πρώτη φορά το 1800 στη Βιέννη την πρώτη του συμφωνία, έργο 21, και ήδη η ακοή του είχε αρχίσει να τον εγκαταλείπει. Ο Μπετόβεν έγραψε την πρώτη του συμφωνία γνωρίζοντας καλά τον Χάιντν και τον Μότσαρτ και το έργο αυτό το δείχνει. Ξεκινά με μια εισαγωγή που σκόπιμα αποφεύγει να εδραιώσει αμέσως την βασική τονικότητα, ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο συνθέτης δεν σκόπευε απλώς να ακολουθεί τους προκατόχους του. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 1 σε ντο μίζωνα, έργο 21 του Ludwig van Beethoven, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιούκα Πέκα Σαράστε. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Ορλάντο Ντιλάσο, τον κορυφαίο κοσμοπολίτη της αναγεννησιακής πολυφωνίας, ο οποίος μελοποιεί το μοτέτο «Dulce Sexuvie», τον περίφημο θρήνο της Διδούς από την Ενιάδα του Βυργιλίου. Ερμηνεύει το σύνολο «Κουρέντε» υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ.

Το σύνολο Κουρέντε, υπό τη διεύθυνση του Έρικ Βαν Νέβελ, ερμήνευσε το Ντούλτσε Σεξούβιε του Ορλάντο Ντιλάσο. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος τελειώνει με Φραντς Μπέρβαλτ. Το κουαρτέτο του για έγχορδα σε Σόλε Λάσονα γράφτηκε γύρω στο 1855, σε μια περίοδο που ο Μπέρβαλτ διεύθυνε ακόμη και η αλουργία στη Βόρεια Σουηδία για να επιβιώσει, καθώς η Σουηδία της εποχής του δυσκολευόταν να κατανοήσει την πρωτοποριακή του γραφή. Ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων ο Ρεμπρού.